0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,8.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
0: Ντουροστίκ
1: υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Πρωινό Παρασκευής και έχει πάει. Παρασκευή και 13. Όχι, 12.
1: Αχ,
0: Παναγία μου, νόμιζα. Έπιασε ένα άγχος. Νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή και 13.
1: Όχι, όχι, στο τσακ το γλιτώσαμε. Ευτυχώς όλα καλά. Παναγία Παρασκευή και 12, χαρείτε τι. Είναι μια ωραία Παρασκευή.
0: Παρασκευή και 12 είμαστε μια χαρά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλη την παρέα. Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και σε όλους εσάς.
1: Θα γίνουμε σαν την σειρά,
0: ναι, ναι. Καληνύχτα, μαμά, καληνύχτα, μπαμπά και τέτοια. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 12 του μηνός. Ουφ, ευτυχώς. Και να ξέρετε ότι και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Καταρχάς, θα σας πω ότι είναι η μέρα των αφιερώσεων.
1: Σωστά.
0: Οπότε μπορείτε να στέλνετε ήδη τα δικά σας μηνύματα με τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε εδώ στον Love 97,5. Γιατί έτσι κλείνουμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι κλείνουμε εδώ στον Love 97,5 την πρωινή εκπομπή, στο τέλος της εβδομάδας την Παρασκευή, με τις δικές σας αφιερώσεις. Οπότε μπορείτε από τώρα να πάρετε το κινητό σας και να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11 με το τραγούδι το οποίο θέλετε να ακούσετε στη σημερινή μας εκπομπή. Κατά τα άλλα τώρα.
1: Κατά τα άλλα.
0: Κατά τα άλλα.
1: Ναι.
0: Έρχονται και παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έρχονται και διαγωνισμοί.
1: Ωραία.
0: Έρχονται και δώρα.
1: Ναι.
0: Έρχεται και μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Είπα σήμερα, από πριν να μπούμε μέσα στο στούντιο, το συζητούσαμε εδώ πέρα. Σήμερα θα κάνουμε, θα στείλετε μηνύματα για όλα μας τα παιχνίδια και θα μπείτε αυτομάτως στις κληρώσεις.
1: Αυτό ήθελε να κάνει σήμερα ο Δημήτρης. Αυτό είπε, αυτό θα γίνει.
0: Αυτό αποφάσισα.
1: Γιατί είμαστε εμείς να κρίνουμε, να πούμε όχι στον διευθυντή.
0: Δεν κάνετε τίποτα, μην νομίζετε. Απλά έτσι το λέω για να φαίνεται δημοκρατικό. Κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5 και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και Παρασκευή αφιερώσεων.
0: Έτσι, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Και πάμε, Γιωργάρα μας, να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής. Να σου πω κάτι όμως.
1: Ναι,
0: γιατί εμείς μας πιάνει με το Παρασκευή και 13, ενώ δεν είναι δικό μας. Εμείς το Τρίτη και 13 δεν
1: γιατί
0: έχουμε.
1: Τώρα έχουμε λίγο το, έχουμε το Τρίτη και 13, αλλά έχουμε λίγο το φόβο. Ναι. Οπότε το έχουμε. Το έχουμε υιοθετήσει και αυτό, ρε παιδί.
0: Κάνουν ταινίες η άλλη Παρασκευή και 13. Κατάλαβες, δεν ήταν φοβόμαστε το Τρίτη και 13 και λέμε γρουσούζικο. Έχουμε ξαφνικά και το Παρασκευή και 13 να αγχωνόμαστε.
1: Έχουμε και άλλα που φοβόμαστε. Κάτι γάτες, κάτι να μην περνά από
0: σχολείο. Εγώ γάτες δεν φοβάμαι, γιατί άμα φοβόμουν τις γάτες, με τόσες γάτες που έχω στο σπίτι. Και τις μαύρες γάτες. Εμένα οι μαύρες γάτες δεν μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Και εμένα. Νομίζω αν μπορούσα να πάρω μια γάτα, μπορεί και να παίρνα μαύρη.
0: Μα είσαι καλά, εννοείται. Συγγνώμη, εμείς δεν έχουμε στο κτίριο εδώ κάτω τη μαύρη γάτα που είναι.
1: Εντάξει, έχει και λίγο ασπρούλι αυτή.
0: Εντάξει, τι έχει, μωρέ, ένα σημαντάκι. Σαν ένα μενταγιόνι είναι.
1: Εδώ μιλάμε για κατάμαυρη. Τελείω. Να μην έχει κανένα
0: πάρα πολύ και οι μαύρες γάτες. Δεν ξέρω, παιδιά, αν σας αρέσουν καλά, αν είστε τη γάτα ή του σκύλου. Αλλά και η μαύρη γάτα. Δεν έχω δει καταρχά ποτέ γάτα μαύρη και να πω, όχ, παιδιά, γρουσουζιά. Ίσα ίσα που έχω κατέβει κάτω και τις περισσότερες φορές μου τρώνε κανένα 3 ευρώ, 4 ευρώ, γιατί κάτι πάω να ψωνίσω για να πάρω για να την ταΐσω. Οπότε, ναι.
1: Έχουμε δηλαδή, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, κι άλλα έτσι για φόβο. Οπότε το Παρασκευή και 13 προστίθεται. Έχουμε για φόβο την ανοιχτή ομπρέλα μες στο σπίτι. Έχουμε για φόβο τη σκάλα.
0: Τη σκάλα.
1: Τη σκάλα, δεν περνά κάτω από σκάλα, δεν λένε.
0: Α, δεν περνάει να περάσει. Ναι. Στο έχω πει ότι εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τις ταμπέλες στο δρόμο, ε.
1: Ναι, και εγώ... με τις μπάρες στα τρένα.
0: Και με τις, καλά, με τις μπάρες στα τρένα, δεν το συζητώ. Γιατί οι φοβίες που έχω είναι αυτές. Δηλαδή, βασικά, αυτό που λένε δεν περνά κάτω από τη σκάλα, εγώ δεν μπορώ να περάσω κάτω από ταμπέλα που είναι στο δρόμο. Που λέει, ξέρω εγώ, προ Μαρούση, προ Κυφισιά.
1: Ναι,
0: αυτές οι διπλές που είναι.
1: Με
0: δύο κολόνες δεν μπορώ να περάσω από κάτω, πάω απ' έξω.
1: Γιατί φοβάσαι ότι θα πέσει το κεφάλι.
0: Δεν ξέρω, έχω τέτοιο θέμα.
1: Okay.
0: Ψυχαναγκαστικό νομίζω ότι είναι αυτό.
1: Ναι, νομίζω αυτές είναι οι προκαταλήψεις που έχουμε.
0: Και το άλλο, παιδιά, το μεγάλο μου φόβος είναι αυτό με τις μπάρες από, από τα τρένα. Δηλαδή, επειδή εμείς έχουμε τρένο εδώ κοντά, κάθε φορά που περνάμε έτσι με την Ιουάννα, τη λέω εγώ να
1: περιμένουμε.
0: Μην πάμε πολύ κοντά. Και όταν περνάω με το μηχανάκι κάτω από, από την μπάρα, νομίζω ότι θα σπάσει εκείνη την ώρα και θα πέσει η μπάρα πάνω.
1: Και περνά γρήγορα να φανταστεί.
0: Και περνάω τρέχοντα, όχι γρήγορα. Και δεν ξέρω, επειδή μου, να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν στα χρονικά έχει γίνει και κανένα τέτοιο ατύχημα και το έχω διαβάσει.
1: Έχει κολλήσει τώρα στο μυαλό.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα σπάσει το σηματόσκηνο και θα μου πέσει μπάρα και θα με καρφώσει και με κάνει
1: σαν τα κινούμενα.
0: Και θα χωθώ στο έδαφος όπως κάνουν τα κινούμενα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, εσείς έχετε κανένα έτσι άλλο θεματάκι ψυχαναγκαστικό που σας φοβίζει
1: ή καμιά φοβία έτσι? Που είναι δική σας φοβία, δηλαδή δεν την κατανοούν όλοι, αλλά εσείς όμως μια χαρά το έχετε. Ας πούμε τις αράχνες που έχει πολλοί κόσμος ή με τα πτηνά που έχει πολλοί κόσμος.
0: Με τα πουλιά. Τα πουλιά νομίζω ότι είναι ένα θεματάκι φόβου. Καλά, έχουμε δει και Hitchcock ούτως ή άλλως τα πουλιά. Εντάξει, όσοι το έχουν δει, όσοι δεν το έχουν δει, πάντως γενικά έχουν χρησιμοποιήσει ως πώς το λένε, όργανο του φόβου πάρα πολλοί σκηνοθέτες τα πουλιά. Υπάρχουν πολλές ταινίες που έχουν ασχοληθεί και τα πουλιά ήταν παράγοντας τρομοκρατίας.
1: Κάτι πολλά και κάτι αυτά.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Φορτώνεις και ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια ηλικία 80s, 90s και λες, συγγνώμη, γιατί εγώ έχω τέτοιες φοβίες.
1: Επίσης βλέπεις ένα κοράκι, ας πούμε, να πετάει απ' έξω και λες, Παναγία μου, τι κακό θα μας βρει. Γιατί έχεις μάθει έτσι, έχεις ακούσει
0: έτσι. Νεκροφόρα όταν βλέπω,
1: και
0: να ξέρεις. Έχω και τέτοιο, έχω και στιχάκι που λέω.
1: Τι?
0: Όταν βλέπω νεκροφόρα. Δεν μπορώ να το πω, είναι λίγο σόκινγκ. Μου το είχε πει ο πατέρας μου κάποια στιγμή. Και το χρησιμοποιώ κάθε φορά που βλέπω νεκροφόρα. Καλά, εκτός ότι φτύνομαι. Θαυμάζω πάντα αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στις νεκροφόρες και κινούνται όλοι.

0: καταλαβαίνουν.
1: Δεν καταλαβαίνουν Χριστού τίποτα αυτοί.
0: Ούτε οι πίσω ούτε οι μπροστά.
1: Τίποτα, κανένα. Έχουν απενεργοποιήσει τον εγκέφαλο και οι δύο. Μπρο-πίσω. Λοιπόν, 694-711-11, το νούμεράκι μα στο Viber. 694-711-11. Μπορείτε να μα στείλετε τα δικά σα μηνύματα. Έχετε κάποια φοβία εσεί που την έχετε στο μυαλό σα πάντα, έτσι και εσά ψιλοβασανίζει.
0: Να είναι καμιά περίεργη όμω.
1: Ναι, είναι κάτι περίεργο. 694-711-11, περιμένουμε τα δικά σας μηνυματάκια.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και λέω εντάξει, χάλια είμαστε όλοι. Χάλια είμαστε όλοι.
1: Εγώ λοιπόν τώρα που ακούγαμε τραγουδάκια, ξέρεις τι φοβάμαι. Εσύ το ξέρεις, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι όταν κάποιος με ακολουθεί πίσω μου και πάει με το ίδιο βήμα με μένα, αλλά είναι πολύ κοντά μου. Πολύ. Δηλαδή, αν τρέξω εγώ και τρέξει εκείνο και είναι πολύ κοντά μου, δηλαδή εκεί παραλίω. Νομίζω ότι...
0: Είναι η πλάκα που τις κάνω, να ξέρετε.
1: Γιατί έτυχε μια φορά και
0: όταν
1: το λέγαμε.
0: Όταν είναι μπροστά τρέχω, μου το είχε πει και μετά έτρεχα από πίσω και χτύπαγα τα πόδια. Και... τρέλα.
1: Τρόμος. Σου μιλάω, τρόμος. Παραλίω τελείως.
0: Και επίσης έστειλε η Αγγελική, έστειλε μήνυμα και λέει έχει μεγάλη φοβία. Άκου να δεις τώρα τι φοβία την πιάνει. Όταν βλέπει το πατάκι της εισόδου να είναι τυλιγμένο και όρθιο.
1: Α! Αλήθεια, λες τώρα.
0: Ναι, κάθε φορά ψάχνει λέει, τη διαχειρίστρια για να ρωτήσει αν έχει έρθει του συνεργείου καθαρισμού. Γιατί νομίζω ότι το έχουν κάνει επίτηδες.
1: Μα για.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει
1: αυτό
0: τώρα
1: αυτό.
0: Δεν
1: το έχω ξανακούσει.
0: Άκου τώρα κόλλημα. Δηλαδή,
1: ο καθένας
0: μας παιδί
1: μου τη σκάλα μα μπορεί να
0: παιδιά.
1: Έχει.
0: Πείτε, τι κολλήματα έχουμε. Έχουμε και άλλα τα οποία μας έχετε στείλει. Αλλά εγώ προς το παρόν θα σας πω ότι μερικές φορές η ζωή τα φέρνει τα πάνω κάτω. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά. Ένα σπασμένο σωληνάκι ή μια ζημιά από νερά στο σπίτι μπορεί να σου φέρει ένα μπονοκέφαλο, δεν μπορείς να φανταστείς. Ή μια άλλη βλάβη που δεν περίμενες. Να ξέρετε ότι με το Sinet Home τη Ινδέα έχετε ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με προστασία για το σπίτι και το περιεχόμενό του. Αλλά και υποστήριξη όταν τα απρόοπτα χτυπήσουν την πόρτα σας. Και όλα αυτά να ξέρετε ότι ξεκινάνε μόνο από 9 ευρώ. Επίσης υπάρχει και 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια και μείωση έως και 20% στον ένφια. Οπότε Sinet Home από τη Ινδέα το σύν στην ασφάλεια της κατοικίας σας. Μάθετε περισσότερα στο sindea.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.
1: Πολύ ωραία,
0: και
1: λοιπόν.
0: Μιας και τα είπαμε όλα αυτά τα ωραία, για να έχουμε και το κεφαλάκι μας ήσυχο και να μην έχουμε φοβίες και για το σπίτι μας, πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, όμως η Κατεχάκη είναι μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς πρόβλημα είναι η παραλιακή. Μια χαρά κινήσεται αυτή την ώρα σε Μεσογείου και Κηφισίας, αλλά από ό,τι βλέπω και στην άνοδο του Συγκρού. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσχερη καταιγίδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που όμως από το βράδυ γίνονται βοριάδες και ενισχύονται στα 5 μποφόρ.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τα τραγούδια τα οποία στέλνετε και τα ακούτε. Εσείς που έχετε στείλει τα μηνύματα και ακούτε το τραγούδι, είναι από αυτά που μας έχετε στείλει εσείς από νωρίς το πρωί. Και ό,τι θέλετε να ακούσετε, συνεχίζετε και στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Να δω τι θα προλάβουμε και σήμερα με τόσα μηνύματα που μας έχετε στείλει από το πρωί. Λοιπόν, τώρα, η Ιωάννα μου, λέω να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. Σαν σήμερα το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός.
1: Μάλιστα, 1913 δημιουργείται το πρώτο καρτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον Ράντολφ Μπρέι σκηνοθετεί την ταινία Το όνειρο του καλλιτέχνη, στην οποία ένα σκύλος καταβροχτίζει συνεχώς λουκάνικα έως ότου στο τέλος εκρήγνεται.
0: Μάλιστα, τι σας θυμίζει αυτό? Μετά τι έγινε αυτό, κάτι άλλο πρέπει να έχει γίνει.
1: Ναι, προφανώς.
0: 1915 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας.
1: Το 1927 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Βοιατζής, ο Έλληνας ηθοποιός.
0: 1942 σαν σήμερα η Άννα Φρανκ, ανήμερα των 13ων γενεθλίων της, γράφει την πρώτη της καταχώρηση στο ημερολόγιο της.
1: Το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων του τραμ, δηλαδή από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ.
0: Και μετά από καμιά 60-70 χρόνια ξαναβγάζουμε τα τρόλεϊ και ξαναβάζουμε τα τραμ. Κατάλαβες? 1965 σαν σήμερα τα 4 μέλη των Beatles ανακηρύσσονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ εν μέσω διαμαρτυριών.
1: Το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ ανδρών με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.
0: 1991 σαν σήμερα ο Μπόρις Γκέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.
1: Το 1996 η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.
0: 2003 τώρα. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Γκρέγκορι Πέκ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Το 2004 αρχίζουμε τώρα τα γεγονότα τα πολύ σημαντικά. Η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο ανδρών κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Euro 2004. Εκείνη την ημέρα ξεκίνησαν όλα που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας και επικρατεί 2-1 τις διοργανώτριες χώρες.
0: Τι μεγάλες στιγμές ζήσαμε, παιδιά. Τι μεγάλες στιγμές. Και τέλος, σαν σήμερα το 2023 πεθαίνει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο Ιταλός πολιτικός και επιχειρηματίας. Φανταστείτε εκείνη την ημέρα του 2004 να κερδίσουμε την Πορτογαλία μέσα στην Πορτογαλία. Πορτογαλία, μιλάμε τώρα Ρονάλντο στα καλύτερά της και τα καλύτερά του κτλ. Καταλαβαίνετε τώρα τι στιγμές είχαμε ζήσει και πού να φανταζόμασταν τέτοια μέρα του Ιουνίου, τι θα ερχόταν μετά και τι θα ζούσαμε εκείνο το καλοκαίρι. Αυτά. Για να τσεκάρω το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Νούφριος, η Ονουφρία, είναι το οσείο Νουφρίου του Αιγύπτιου, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, η ημέρα του Σούπερμαν, η Διεθνής ημέρα Φαλάφλ. Φαλάφλ.
1: Περίμενα να το ακούσω αυτό.
0: Το ξέρω. Και η ημέρα της Ρωσίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής. Είναι 12 του μηνός, 13. Εγώ έχω φαγωθεί από το πρωί.
1: Αύριο 13.
0: Έχω φαγωθεί εγώ, 13 παιδιά. Δεν λες που το γλιτώσαμε, το λέω και το ξαναλέω. Αλλά το είπα τόσες φορές από το πρωί που μου έχει κολλήσει. Λοιπόν, και νομίζω ότι επειδή σε βλέπω και έχεις ανοίξει ήδη τα τευτέρια σου.
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Νομίζω ότι είσαι πανέτοιμη να πάμε να παίξουμε back to school. Συγγνώμη, μέχρι πότε θα παίξουμε back to school?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Δευτέρα θεωρητικά είναι τελευταία σχολική χρονιά. Σχολική ημέρα.
0: Τελειώσαμε. Δευτέρα
1: είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς.
0: Ναι, κανονικά την άλλη εβδομάδα πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Κανονικά
0: καλοκαιρινό
1: τώρα
0: παιχνίδι.
1: Πρέπει σήμερα να παίξουμε τελευταία μέρα, γιατί τη Δευτέρα θα έχουν στο σχολείο γιορτούλα.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, οκ, okay, κατάλαβα. Διακοπές από τη Δευτέρα, Ιωάννα. Πολύ ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, θυμίζω ότι παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Το δώρο όμως είναι για όλη την οικογένεια, μην το ξεχνάτε αυτό. Και είναι υπέροχο και νοστιμότατο, όπως σας περιμένει καθημερινά, από την Pizza Fan.
1: Είναι δύο premium Bianca pizzas. Για εσάς που είστε ειδικά cheese lovers, είναι ό,τι πιο λαχταριστό, γιατί έχει μέσα και Φιλαδέλφια και μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Και έχετε επιλογές Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars, Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al forno.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πατήσω κουδούνι.
1: Ναι.
0: Πατάω και φύγαμε.
2: Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε καταρχάς κατηγορία αστρονομία.
0: Αστρονομία, δεν σε ρώτησα.
1: Δεν με ρώτησε, το λέω μόνη.
0: Εντάξει, καλά είσαι στο
1: και αστρονομία. Θέλω, λοιπόν.
0: Αφού με έχει πανικοβάλει, μου λες φεύγω τη Δευτέρα τελείωσε, δεν ξανακάνω τη δασκάλα. Τι να πω.
1: Τη Δευτέρα θα κάνουμε γιορτή. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν. Καλό καλοκαίρι.
1: Έτσι. Και θέλω λοιπόν σήμερα να μου πείτε πόσο διαρκεί μία πλήρης περιστροφή της Σελήνης γύρω από τον εαυτό της.
0: Τη Σελήνη γύρω,
1: γύρω από τον εαυτό τη. Πόσο διαρκεί, 5 ώρες, 27 μέρες ή 2 μήνες?
0: Για να σας δω
1: και
0: λοιπόν.
1: Σκεφτείτε λιγάκι.
0: Γύρω από τον εαυτό τη.
1: Η Σελήνη.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Πόσες ώρες διαρκεί,
1: μέρες
0: διαρκεί, είναι η περιστροφή γύρω από τον εαυτό τη για τη Σελήνη?
1: Σωστά. 5 ώρες, 27 μέρες ή 2 μήνες.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε, την απάντησή σας θα γράψετε και ποιος βρήκε την απάντηση θα γράψετε, οι γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχει περιστροφή, κάνει περιστροφή η Σελήνη?
1: Ναι, γιατί για σκέψου, κάθε μέρα στον ουρανό όπως το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Okay.
1: Ναι.
0: Και η σκοτεινή πλευρά που είναι μόνιμα εκεί.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Με μπέρδεψες λιγάκι, να ξέρεις.
1: Θα σου πω τώρα, τώρα που το λες, αρχίζω και προβληματίζομαι και εγώ λιγάκι. Ναι, αλλά γιατί... έτσι λέει η ερώτηση.
0: Καλά, αν το έχεις κάνει αυτό τελευταία μέρα, στο λέω, έχει να γίνει χαμός. Δεν θα πω περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, από εκεί και πέρα μπαίνετε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχει αυξηθεί η κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και λίγο πιο δύσκολα πλέον είναι η Κηφισία στην άνοδο. Η Ημιτού βλέπουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα. Και στο κέντρο θα δυσκολευτείτε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
3: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες με τοπικές βροχές στα όρινα και πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που το βράδυ όμως γίνονται βοριάδες και ενισχύονται στα 5 μποφόρ. Ενώ έχω να σου πω ότι κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,95 μέχρι 4,49 ευρώ το κιλό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5 και σήμερα Παρασκευή. Ακούμε τα δικά σας τραγούδια. Τραγούδια τα οποία μας στέλνετε μέσω Viber στο 694-711-11. Έχει γίνει μάχη, να ξέρεις, με την ερώτηση που έβαλες.
1: Καλά, πραγματικά θα το ψάξω κι εγώ τώρα, γιατί κάπως με προβλημάτισες. Είδα την εκφώνηση εκεί και λέω: ωραία ερώτηση, αυτή θα κάνω, αλλά τώρα... κάπως με προβληματίζει.
0: Εντάξει, απάντησε, θα το δούμε σε λιγάκι. Ναι. Προς το παρόν όμως να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όπου εκεί που θα πάτε θα βλέπετε το φεγγάρι και θα το απολαμβάνετε. Θα είσαστε στην παραλία και θα περνάτε πάρα πολύ ωραία και θα βλέπετε το φεγγάρι και θα λέτε από μέσα σας να είναι καλά αυτό το κορίτσι,
1: ναι,
0: που μας έμαθε και αυτό το φαινόμενο.
1: Να κοιτάμε το φεγγάρι.
0: Θα θυμάστε την Ιουάννα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έρχεται μεγάλος διαγωνισμός με την Blue Star Ferries, παιδιά. Εμείς

0: περασμένο αιώνα.
1: Okay.
0: Και όταν είχα πάει στη Λέλο και το έχω πάρει αρκετές φορές, έχω συναντήσει πάρα πολλούς που έχουν το ίδιο επίθετο με το Σόι της μάνας.
1: Μάλιστα. Να ξέρεις.
0: Και είναι από τα πολύ αγαπημένα νησιά. Και είναι και επίσης το πρώτο νησί που έκανα διακοπές μόνος μου.
1: Εντελώς.
0: Εντελώς. Με την παρέα μου τότε. Okay. Ναι. Λέρο Πάτμο, Κάλυμνο, Στυπάλια είχα πάει. Λοιπόν, εμείς πάμε Λέρο λοιπόν με δίκλινη καμπίνα. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε από την Blue Star Ferries. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Τέτοιες αναμνήσεις θα δημιουργήσετε κι εσείς. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες για κρατήσεις στο bluestarferries.com ή μπορείτε να καλέσετε στο 210-8919-800. 210-8919-800. Μπορείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως είναι η θάλασσα, που μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα στο κινητό σας. Και πάμε λοιπόν για τη διαδικασία του διαγωνισμού.
1: Ωραία. 694-711-11 ο αριθμός μας στο Viber και θα στείλετε μήνυμα. Θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λέρος. Διεκδικείτε εισιτήρια για δύο άτομα σε καμπίνα. Πήγαινε, έλα στη Λέρο. Τι ωραία, παιδιά. Πόσο ωραία είναι αυτά τώρα.
0: Ωραία στη Λέρο.
1: Πόσο έτοιμοι για διακοπές είμαστε.
0: Ζαχαρώνω. Λοιπόν, σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Lab 97,5, θα σας πω έναν λόγο που δεν τον περιμένετε καθόλου,
1: ναι,
0: για το πώς μπορείτε να φάτε προστιματάρα 500 ευρώ. Και να μην το ξέρετε ότι παίζει κάτι τέτοιο, βέβαια. Και έρχεται σε λιγάκι, βέβαια, και το σημερινό.

0: Λοιπόν, Ιωάννα, που σου έλεγα προηγουμένως, προκούς, μ' ακούς, ναι, μου δίνει σημασία.
1: Πολύ.
0: Το ξέρεις ότι μπορεί να απλώσεις τα ρούχα σου και να φας πρόστιμο 500 ευρώ.
1: Γιατί το λες αυτό, πού να τα πλώσω και να φάω πρόστιμο?
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Πού?
0: Δεν το ξέρω κι εγώ ότι υπάρχει.
1: Α,
0: λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Υπάρχει νόμος, ναι, στην ελληνική νομοθεσία,
1: ναι,
0: το οποίο λέει ότι απαγορεύεται αυστηρά το άπλωμα της μπουγάδας σε μπαλκόνια ή παράθυρα που είναι άμεσα ορατά από κεντρικούς δρόμους και μεγάλες πλατείες.
1: Από κάτω εννοείς, ναι, από τον δρόμο. Δηλαδή, αν μείνεις στον πρώτο όροφο, δεν μπορείς μπροστά φάτσα κάρτα να πλώνεις.
0: Όχι, δηλαδή, μου αν είσαι σε κάποια κεντρικά. Καλά, εν τω μεταξύ δεν ισχύει αυτό, δεν
1: καλά,
0: έχει παίξει ποτέ.
1: Δηλαδή,
0: αν πας σε κεντρικό δρόμο, κατέβεις εγώ την Πατησίων, ναι, αν κατέβεις εγώ στην.
1: Κοίτα, στη Χαμοστέρνας. Στη Χαμοστέρνας είναι ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά χρόνια τώρα που φεύγω με το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, και βλέπω την μπουγάδα που το πλώνει, τι ωραία και χρωματιστά τα ρούχα, ίδιο χρώμα κτλ. Ένα συγκεκριμένο σπίτι.
0: Ναι, ναι, είναι πάντα πολλά χρώματα και μου το έχει βγάλει και μια φωτογραφία.
1: Μάλιστα,
0: κάποτε.
1: Και
0: ναι,
1: είναι επί της Χαμοστέρνας.
0: Γιατί στην Καλλιρό, που είναι κεντρικό και είναι τα σπίτια και είναι όλα απλωμένα.
1: Ναι.
0: Κανονικά όμως, αυτό να ξέρετε, το λέω τώρα, ότι έχει πρόστιμο, παιδιά. Επίσης, σε παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς, δηλαδή περιοχές με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως είναι η Πλάκα,
1: ναι,
0: ας πούμε, κανονικά δεν μπορείς να απλώσεις τα ρούχα σου.
1: Και τι θα κάνω?
0: Το ξεχνάς. Έλατε, αν έχεις πίσω αυλή, απλώνεις. Αλλιώς, στεγνοτήριο, κυρία μου.
1: Α,
0: να πάρετε στεγνοτήριο.
1: Okay.
0: Συγγνώμη. Επίσης, διατηρητέα κτίρια. Αν είναι κάποιο παλιό κτίριο, απογορεύεται το άπλωμα σε σημεία που βλέπουν προς διατηρητήρια. Α, όχι, πρόσεξε. Δεν μπορείς να απλώσεις και σε σημείο που βλέπει προς διατηρητήρια κτίρια.
1: Γιατί θα ντραπεί το κτίριο?
0: Θα ντραπεί το απέναντι. Ντραπήκαν και τα κτίρια με αυτά που κάνετε.
1: Μα τι λέτε τώρα, δηλαδή, άμα είναι ένα κτίριο του Τσίλερ, ας πούμε, θα ντρέπεται και.
0: Δεν απλώνεις απέναντι.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν απλώνεις. Απέναντι κιόλας. Γιατί ντρέπεται αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι για να απλώσεις απέναντι από τον Τσίλερ θέλεις ένα λίγο κότσια να έχεις.
0: Ναι, ναι, καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης σου λέει ούτε σε τουριστικές ζώνες, λέει, δεν μπορείς να απλώσεις. Δηλαδή, κανονικά τουριστικοί προορισμοί σε νησιά, αλλά ακόμη και στο κέντρο τύπου Κουκάκι κτλ. Που είναι το Μουσείο της Ακρόπολης και τέτοια, πάλι εκεί πρέπει να απλώνεις.
1: Και τις πετσέτες της θάλασσας που θα τις απλώνουμε, δηλαδή, άμα μου λες για νησιά κτλ.
0: Αν είσαι στα νησιά, σου λέει. Αν είσαι σε ένα παραδοσιακό οικισμό, αν είσαι, ξέρω εγώ, πού να σου πω, αν είσαι στην Πάρο, στην Παρικιά,
1: ναι,
0: και είναι τα στενάκια αυτά μέσα, κανονικά απαγορεύεται, λέει, να πλώνεις. Με λίγα λόγια, τι είναι μονόδρομο στο στεγνοτήριο, να το ξέρετε. Γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα και αν του τη βιδώσει κανένας, μπορεί να σου χώσει ένα 500 ευρώ.
1: Κάνει καταγγελία και να έρθουν μετά να σε γράψουν.
0: Επίσης, να ξέρετε ότι και το στάξιμο των νερών. Πόσες φορές έχετε περάσει?
1: Ναι,
0: το στάξιμο των νερών. Πόσες φορές έχετε περάσει κάτω από μπαλκόνι και σας έχουν έρθει τα νερά από τα απλωμένα?
1: Ναι.
0: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές. Και ειδικά σε κάποια σημεία που πηγαίνω και παρκάρω μηχανάκι, έρχονται από πάνω όλα. Το στάξιμο, λοιπόν, των νερών, πέρα, λέει, από την αισθητική, αν τα ρούχα στάζουν στο πεζοδρόμιο ή στο κάτω διαμέρισμα, δημιουργείται πρόβλημα δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, το οποίο επίσης επισύρει κυρώσεις.
1: Άλλο ένα 500 ευρώ. Αυτό είναι υπερβολή τώρα. Αυτά είναι φρεσκοπλημένα ρούχα. Τι θα σου κάνει τώρα για τη δημόσια υγεία?
0: Καθαρό είναι, το πλυντήριο το βάλαμε.
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί, σου λέει, να μην είναι το απορριπαντικό που χρησιμοποιώ εγώ. Α, και γιατί να μου λερώσει τα δικά μου τα ρούχα?
1: Και άμα είναι κανένα ωραίο μαλακτικό, να πα να χτυπά το κουδούνι και να λε, συγγνώμη, μου
0: το δάχτυλο από κάτω και
1: μου στάξε λίγο, μου λέτε τι.
0: Ωραίο απορριπαντικό. Πολύ ωραίο. Κατάλαβε. Αυτά έτσι και να τα ξέρετε. Γιατί μπορεί να φας 500 χωρίς να το περιμένει. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο σημερινό γκλινγκ. Σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή, δεν θα σας ζωρίσω καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Τι θα βγάλετε?
1: Μπουγάδα.
0: Αυτό που βλέπετε μπροστά. Όχι μπουγάδα. Μπουγάδα, ρε, ωραία ιδέα.
1: Όχι, γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα,
0: δεν παίζουν
1: τώρα.
0: Όλοι. Ναι, και δεν παίζουν και όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνεις κινητό, τι είναι μπροστά σου, τι βλέπεις αυτή την ώρα. Έλα να φτιάξουμε ένα υπέροχο κολάζ σήμερα με το μπροστά. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Τι βλέπεις μπροστά σου? Αν βλέπεις και μπουγάδα, βγάλ την, σε παρακαλώ πολύ.
1: Μπορείς
0: να μας
1: στείλεις,
0: εντάξει. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας φωτογραφίες, για να φτιάξει η Ιωάννα μας, η Madame Collagerie, τα σημερινά κολάζ.

0: Έλα, Ιωάννη μου, γιατί αργήσαμε. Έλα, αργήσαμε για τα ανέκδοτα, παιδί μου, και μας έχει πάρει η ώρα. Λοιπόν, τι θερμοκρασία έχουμε σήμερα.
1: Πάλι.
0: Τι θερμοκρασία 24
1: βαθμούς.
0: Πόσο?
1: 24
0: βαθμούς. Κάτσε να τσεκάρω. Ωραία, ωραία. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι.
0: Φύγαμε για τα σημερινά ανέκδοτα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, Ιωάννα μου, ξεκινάω με το πρώτο. Είναι μία γιαγιά, η οποία πάει να περάσει το δρόμο.
1: Ωραία.
0: Και ξαφνικά, λοιπόν, εκεί που περνάει η γιαγιά, πετάγονται δύο τύποι, αρπάζουν την τσάντα της γιαγιάς και την τραβάνε. Η γιαγιά όμως δεν αφήνει την τσάντα και τραβάνε και τη γιαγιά μας. Τη σέρνουν στο δρόμο, την πηγαίνουν από εδώ, την πηγαίνουν από εκεί. Η γιαγιά δεν αφήνει με τίποτα την τσάντα. Λοιπόν, και εκεί πέρα που γίνεται όλο αυτό το σκηνικό, ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά ένα χελωνονιτζάκι. Το οποίο τι κάνει, αρχίζει και κυνηγάει τους ληστές, τους κυνηγάει, τους κυνηγάει, τους κυνηγάει, τους πιάνει λοιπόν σαν σημείο, τους πλακώνει στο ξύλο, παίρνει και την τσάντα και την επιστρέφει στη γιαγιά.
1: Ωραία.
0: Του βλέπει η γιαγιά το χελωνονιτζάκι, που του λέει, αχ παιδί μου, να σε καλά, να σε καλά που μέσωσες, πες μου γιέ μου, πώς σε λένε. Λέει αυτός, με λένε χελωνονιτζάκι γιαγιά. Λέει, αχ τέτοιος παλίκαρος βγάζει Κρήτη. Τέτοια παλικάρια βγάζει η Κρήτη.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, εντάξει, καλά ξεκινήσαμε.
1: Ωραία,
0: σε καλό τρόπο
1: ευτυχώς,
0: είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε καλά, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι δύο αναρχικοί και παίζουν σκάκι.
1: Ναι.
0: Λέει ο ένας, ματ, λέει ο άλλος, ντου. Στο γιατρό. Γιατρέ μου, θέλω να μου πείτε τι έχω. Λέει ο γιατρός, βέβαια, κυρία μου, είστε υπερτασικός. Όχι, γιατρέ μου, είμαι υπερτασικός. Μήπως θα μπορούσα να πάρω και μία δεύτερη γνώμη? Βεβαίως, είστε και άσχημος.
1: Γλυκούλη.
0: Είστε και άσχημος.
1: Το ζητήσατε.
0: Ναι, και να κλείσω με το τελευταίο. Λέει, τι περιμένουν τρία σκουλίκια στη στάση?
1: Τι?
0: Τι περιμένουν τρία σκουλίκια στη στάση? Να περάσει το σκουλικό.
1: Αυτά έπρεπε να το σκεφτώ όμως.
0: Ναι, αυτό κανονικά μπορεί να σκεφτείς. Εντάξει, δεν το σκέφτηκες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημερινά ανέκδοτα. Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχει παγώσει η κίνηση στον Κηφισό. Φυσιολογικό το βρίσκω από τα ανέκδοτα. Φυσιολογικό είναι αυτή την ώρα. Επίσης, έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκάκι. Η παραλιακή έχει τσιμπήσει κινησούλα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά και στα δύο ρεύματα, να ξέρετε. Πυκνή ροή αυτή την ώρα συναντήστε σε Καλλιρόης, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και λίγο από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε και στην ευθεία του Παπάγου. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα. Καλές διακοπές σε εσάς που φεύγετε σήμερα.
1: Ωραία,
0: γιατί είδα ότι έχει και κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και
1: ωραία.
0: Κάποιοι την κάνουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που το βράδυ θα στραφούν σε βοριάδες με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2,59 λεπτά το κιλό.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
0: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
11: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: Είστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Θυμίζω ότι ό,τι τραγουδάκι θέλετε, για μιας και είναι Παρασκευή, μας το στέλνετε μέσω Viber. Αφιερώσεις κάνουμε τις Παρασκευές. Έτσι κλείνουμε τις εβδομάδες μας εδώ στον Love 97,5, τις εργάσιμες τουλάχιστον. Και να σας πω ότι ήρθε η στιγμή να πάμε να παίξουμε Τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Το παιχνίδι με το απόλυτο βραβείο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Δεν έχει ματαξαναγίνει, να ξέρετε. Και είναι πάρα πολύ περήφανοι όσοι το έχουν λάβει στο κινητό τους και λειτουργούν εντελώς διαφορετικά, να ξέρετε. Ρωτήστε έναν από αυτούς που έχει πάρει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας να δείτε πώς αισθάνεται.
1: Με τι αέρα και κυκλοφορεί. Βέβαια. Λύνονται τα θέματα πάρα πολύ γρήγορα. Καλά, δεν περιμένεις σε ουρές πουθενά, δηλαδή. Δεν έχεις προβλήματα ουσιαστικά.
0: Παιδί μου, τίποτα. Και εκτός από το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, να θυμίσω ότι κερδίζετε και υπέροχο γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα, ο οποίος είναι συγκλονιστικό στα πιο ποιοτικά κρέατα. Η πιο μυστική συνταγή μαριναρίσματος, να ξέρετε, την έχει ο Χριστάρας εκεί. Οι οποίοι ψάχνουν πάρα πολύ να βρουν τι συνταγή έχει, αλλά ο Χριστάρας δεν τη λέει σε κανέναν.
1: Σαν ευθύνη δεν υπάρχει καμία άλλη. Τα πιο νόστιμα κρέατα. Στη Μεταμόρφωση, Δεξαμενής 57.
0: Γεύμα αξίας 60 ευρώ σας περιμένει. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για το σημερινό απόσπασμα?
1: Είμαστε.
0: Έλα, που είναι Παρασκευή, θα σας βάλω κάτι εύκολο.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Όταν η φρεσκάδα, η δροσιά και η γεύση των φρέσκων φρούτων γίνεται χυμός. Χυμό. Φυσικά χυμός.
0: Δεν ήταν εύκολο.
1: Εντάξει. Μπορώ να πω, γιατί χθες δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Πάμε σήμερα με μηνύματα. Και να ξέρετε ότι σήμερα θα δώσω δύο δώρα. Και δύο πιστοποιητικά. Καλά, πιστοποιητικά θα δώσω παραπάνω.
1: Πολλά, παραπάνω. Ναι.
0: Αλλά θα δώσω και δύο γεύματα από το Χριστάρα αξίας 60 ευρώ το καθένα.
1: Ωραία.
0: Οπότε παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι αμέσως τώρα. Στο 694-711-11, που είναι το νούμεράκι μας στο Viber. Καμία χρέωση, δεν χρεώνετε τίποτα. Είναι ελεύθερο το μήνυμα. 694-711-11, θα γράψει το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Όταν η φρεσκάδα, η δροσιά και η γεύση των φρέσκων φρούτων γίνεται χυμός. Φυσικά χυμός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Όχι, εντάξει, είναι
0: οπότε
1: εύκολο σήμερα.
0: Στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση θα κάνουμε λίγο μετά τις 10 εδώ στον Love 97,5. Και οι τυχεροί, βέβαια, θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς θα παραλάβουν αυτό το υπέροχο δώρο που έχουμε σήμερα. Και το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Καλά, αυτό το πάρετε και πιο νωρίς. Αλλά και το πώς θα πάτε να φάτε με την παρέα σας το Χριστάρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το σημερινό Τι σου θυμίζει. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. Disco.

0: Έφτασε το καλοκαίρι. Ναι. Έφτασε το καλοκαίρι. Έφτασε. Και τι αρχίσαμε, ποια είναι η μάχη μεγάλη του καλοκαιριού.
1: Ποια
0: είναι η μεγάλη μάχη, πες μου, σου παρακαλώ. Τι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Όχι, ρε, τα κουνούπια. Να μην τρώμε το τέτοιο, το χταπόδι. Αρχίσανε πάλι τα ίδια. Γιατί τρώμε το χταπόδι, γιατί τρώμε το χταπόδι.
1: Ότι δεν πρέπει να το τρώμε το χταπόδι.
0: Με τι να σου πω κάτι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Διάβασα
0: τώρα άρθρο, πάλι έχει ξεκινήσει η καμπάνια γιατί τρώω τα χταποδάκια. Ρε παιδιά, το χταποδάκι είναι το καλοκαίρι το ίδιο. Το καταλαβαίνω, αλλά αν μπορώ στο πολύ να σκεφτώ για το χταπόδι. Το οποίο χταπόδι σου λέει έχει πόσα, 8 πόδια είναι. 8 καρδιές λέει έχει. Κάθε καρδιά πηγαίνει σε ένα πόδι.
1: 8 καρδιές. Κάθε καρδιά και χταπόδι λέει.
0: Είναι στην καρδιά μα το χταπόδι.
1: Όμω κάτι, αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το χταπόδι, μετά θα περάσουμε και δίπλα στο καλαμάρι. Και μετά το καλαμάρι θα πάμε, ξέρω εγώ, και στο ψαράκι. Άρα δεν θα τρώμε. Και γιατί κάτι, το ειδικά το χταπόδι.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ο καλύτερος μεζές του καλοκαιριού.
1: Έλα,
0: μιλάμε
1: υπέροχο.
0: Τώρα.
1: Κάρβουνο το προτιμάς.
0: Να σου πω κάτι. Λένε ότι,
1: στο κάρβουνο το προτιμάς.
0: Στο κάρβουνο το προτιμάς. Δεν με πειράζει. Το χταπόδι το τρώω. Και με μακαρονάκι το τρώω. Το
1: μακαρονάκι κοφτό.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ. Κάποτε το φτιάχνει η μάνα μου.
1: Ναι.
0: Μακαρονάκι κοφτό έτσι με μακαρόνι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μακαρονάκι κοφτό δεν γίνεται. Μακαρονάκι κοφτό με χταπόδι. Και ήταν και με τη σάλτσα την κόκκινη. Και με χοντρό μάλιστα γιατί μπαίνει μέσα και η σάλτσα.
1: Έτσι πρέπει. Κοφτό μακαρονάκι θέλει χοντρουλό.
0: Ναι,
1: να ευχαριστιέσαι, να μπαίνει και η σάλτσα αυτό που λες και εσύ και να γλιστράει, να είναι νόστιμο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο alien τα χταπόδια. Και μάλιστα λένε ότι μπορεί να είναι εξωγήινους οργανισμούς, να ξέρεις.
1: Ναι, το λένε δηλαδή, αυτό. Με φοβίζει λίγο τώρα αυτή η σκέψη.
0: Δηλαδή αν είναι έτσι εξωγήινοι με 8 πόδια, δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε από πουθενά, να ξέρεις. Και αν τους έχουμε φάει όλα αυτά τα χταπόδια και είναι συγγενείς τους.
1: Και αν θα μας ζητήσουν το λόγο.
0: Όταν θα έρθουν, οι πρώτοι που θα φαγωθούν είμαστε εμείς με τόσο χταπόδι που έχουμε φάει, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Από εδώ θα ξεκινήσουμε.
0: Φαντάζεσαι να εμφανιστούν κάποια στιγμή αυτά τώρα που λένε για τους εξωγήινους και να είναι σαν χταπόδια οι εξωγήινοι. Και να αρχίσουν να ψάχνουν τους συγγενείς τους εδώ πέρα.
1: Θα φέρουμε εμείς το τσίπουρο και το ούζο.
0: Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζεσαι, μας βρούμε με τα μπουκάλια του ούζου στο χέρι.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο σκεφτικό μου το σκεφτείς έτσι. Αν κάνετε να μην ξαναφάω χταπόδια.
1: Τι λες καλέ.
0: Καλά, ναι, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρεις να ξεχωρίζεις το θηλυκό χταπόδι από το αρσενικό.
1: Όχι.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί πώς ξεχωρίζει.
0: Έλα ρε.
1: Για πες, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν το ξέρω. Έλα ρε. Λοιπόν, τα αρσενικά. Καταρχάς, να σου πω ότι τα ελληνικά χταπόδια είναι
1: τα
0: ελληνικά χταπόδια είναι μικρούλια. Ζυγίζουν 2 με 3 κιλά. Γιατί κάτι χταπόδια που βλέπετε που λέει 10 κιλά, ελληνικά δεν είναι. Τα είναι τα χταπόδια τέρα, τα είναι οι φίλοι των εξωγήινων. Δεν υπάρχει. Αλλά τα σκουρότερα χταπόδια, να ξέρετε ότι είναι βαρύτερα και συνήθως τα πιο σκούρα προέρχονται από το εξωτερικό.
1: Α, να μην μας τα πουλάνε για ελληνικά. Ναι. Εμάς είναι πιο ανοιχτό χρώμα, δηλαδή.
0: Ναι, όχι, έτσι για να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι το αρσενικό συγκριτικά λέει με το θηλυκό, πώς το ξεχωρίζετε, να ξέρετε ότι η διάκριση του φύλου ξεκινάει από τα πλοκάμια. Εκεί το αρσενικό, λοιπόν, χταπόδι έχει λέει κάποιες διπλές σειρές με βεντούζες. Αλλά σε 2 με 3 πλοκάμια περίπου στη μέση τους υπάρχουν 2 με 3 βεντούζες εμφανώς μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες. Δηλαδή ουσιαστικά σε κάποιες βεντούζες είναι μεγαλύτερες και πυκνότερες.
1: Okay.
0: Σε κάποια από το πλοκάμια και κατά το ρασίο το τρώσει.
1: Σιγά μην κάτσε το τρώμα και τα λέω τώρα. Τι σημασία έχει αν είναι θηλυκό ή αρσενικό.
0: Όχι, μπορεί να πας να παραγγείλεις σε μια ταβέρνα και να πεις φέρε μου 8 πόδια από χταπόδι για να δω ποιο είναι το αρσενικό και ποιο είναι το θηλυκό.
1: Να πεις θέλω ένα πλοκάμια από θηλυκό χταπόδι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Συγχωρείτε,
0: μα τόρισα.
1: Σε κάθαρα, σε κορεδεύει.
0: Σε μόνο σε ρέα που ήρθε εδώ πέρα.
1: Θε και τα πόδια
0: να μάθει.
1: Ήρθε από τα βουνά να μα πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά έτσι για να ξέρετε για το χταποδάκι, γιατί πάλι ξεκίνησαν όλες αυτές οι μουρμούρες για το χταπόδι. Τι να σας πω, παιδιά, δεν θέλω να εκφέρω γνώμη. Μ' αρέσει το χταπόδι, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω αυτή τη θυσία. Το λέω έτσι για να ξέρετε.
1: Θυσιάστηκα.
0: Ούτε ένα χταπόδι, θα πάω ένα τουλάχιστον πριν στο καλοκαίρι να πω ότι ήρθε το καλοκαίρι. Σαν τα παγωτά είναι. Σαν να μου λες, μην φάω ούτε ένα παγωτό όλο το καλοκαίρι.
1: Και μια που μιλάμε λοιπόν για φαγητό και χταπόδια και εταιρείες και καταστήματα κτλ., και εγώ θα σου πω για την επιχείρησή μας που πραγματικά ένα πρόοπτο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησής μας, όπως μια πυρκαγιά, μια ζημιά στον εξοπλισμό, ένα φυσικό φαινόμενο. Υπάρχει όμως το πρόγραμμα Πολυπροστασία της Ινδέα, όπου έχει ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα και τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησής σου για να συνεχίζεις με σιγουριά. Σιντέα, το συν στην ασφάλειά σου. Και αν θες να μάθεις περισσότερα, μπες στο sindea.gr ή μίλησε με τον ασφαλιστή σου.
0: Και τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 12 του μηνός, μέχρι τις 3 το μεσημέρι όμως, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε στο κέντρο, γιατί είναι Παρασκευούλα. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, κίνηση θα συναντήσετε σε Κατεχάκη, από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Κηφισία στην άνοδο, ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην άνοδο του Σύγκρου, δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και πυκνή ροή θα συναντήσετε στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ γίνονται οι βοριάδες με την έντασή τους να φτάνει στα 5 μποφόρ και πεπόνια. Βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.

0: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε στη φάση των διακοπών και επειδή συζητάμε πάρα πολύ τις διακοπές, τα έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα το λέω και το ξαναλέω και σας το είχα πει και παλιότερα, ότι το μεγαλύτερο άγχος του καλοκαιριού τι είναι, φεύγω και αφήνω πίσω κήπους, γλάστρες, έτσι, και αν δεν έχω φροντίσει να έχω ένα σοβαρό σύστημα αυτόματου ποτίσματος, με πιάνει το άγχος. Γιατί ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο που θα με βοηθήσει, που δεν θα λείπει εκείνες τις μέρες.
1: Και αν δεν βρω κανέναν, πρέπει να φορτώσω το αυτοκίνητο με γλάστρες.
0: Και να
1: τις
0: πάρω μαζί, αν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί συνήθως τα αυτοκίνητα είναι γεμάτα από μόνα τους. Μου αρέσει που αγοράζουμε συνέχεια καινούργια αυτοκίνητα και πιο καινούργια και πιο μεγάλα και τελικά ποτέ δεν σε χωράει το αυτοκίνητο.
1: Σαν τα ντουλάπια της κουζίνας.
0: Καλά, ναι,
1: όσο
0: εννοείται.
1: Μεγάλα και να είναι, όσο πολλά και να είναι, πάντα είναι γεμάτα.
0: Πάντα είναι γεμάτα. Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις γλάστρες μαζί. Τώρα μην τρελαθούμε. Ούτε μπορείς να υποχρεώνεσαι σε ξένους. Ούτε μπορεί να έχεις, ρε παιδί μου, κάποιον δεσμευμένο εκεί πέρα και να έχει το άγχος εκείνος καλοκαιριάτικα να πρέπει να σου ποτίζει τις γλάστρες, τον κήπο, τα λουλούδια
1: σωστό.
0: Σου. Εδώ λοιπόν έρχονται οι γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Καταπληκτικό δώρο που σας το είχα υποσχεθεί. Ένα καταπληκτικό σύστημα αυτόματου ποτίσματος, όπου θα σας δώσει την ευκαιρία να φύγετε διακοπές άνετα, χωρίς να έχετε το μυαλό σας στο σπίτι σας, στις γλάστες σας, στον κήπο σας, ότι θα γυρίσετε πίσω και θα τα βρείτε όλα κατεστραμμένα.
1: Όχι, όχι καθόλου. Θα έχετε το νου σας στις διακοπές σας και μόνο και να ξεκουραστείτε και θα γυρίσετε και τα λουλούδια σας και οι γλάστρες σας θα είναι μια χαρά φροντισμένα. Θα είναι και πιο ζωντανά και πιο ζωηρά, μη σου πω, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, με το αυτόματο ποτίσμα ποτίζονται τακτικά. Και με τη σωστή ποσότητα νερού.
0: Τα άρα λες, μεγαλώνουν. Αν και τα σκέφτεσαι ορθώς.
1: Μάλιστα. Άρα μεγαλώνουν καλύτερα.
0: Πάρα
1: χειμώνα καλοκαίρι.
0: Πάρτε το κινητό σας αμέσως τώρα. Χειμώνα καλοκαίρι έχεις δίκιο. Γιατί και το χειμώνα, να ξέρετε, τα λουλούδια θέλουν πότισμα.
1: Φυσικά και θέλουν.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι λιγότερες μέρες, αλλά όταν έχεις προγραμματιστεί ωραίο,
1: ναι.
0: Το βάζεις, ξέρω εγώ, μία-δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Το καλοκαίρι θέλει κάθε μέρα και να μην σας πω και πρωί και βράδυ, ανάλογα με τις θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν στο διαγωνισμό μας. Ο διαγωνισμός μας είναι μέσω της κοινότητάς μας στο Viber. Τι θα κάνετε, θα βρείτε την κοινότητά μας στο Viber αν δεν την έχετε βρει και δεν μας ακολουθείτε. Πηγαίνετε στα μηνύματά σας, εκεί που στέλνετε τα μηνύματα με τους φίλους σας, υπάρχει ένα search ή μια αναζήτηση. Θα γράψετε love97.5 Athens, θα βρείτε την κοινότητά μας, θα δείτε το διαγωνισμό που έχουμε ανεβάσει και θα ακολουθήσετε τη διαδικασία. Πολύ εύκολη είναι, θέλω και εγώ θα γράψετε κάτω από το post και θα διεκδικήσετε αυτό το αυτόματο πότισμα από τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης και η γλάστρα σου δεν θα μείνει ποτέ απότιστη.
1: Και δάσε κι εσύ ανέμελος. Το μεσημέρι θα κάνουμε κλήρωση, έτσι.
0: Σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, να σας πω επίσης για τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης ότι μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το έχω πει πολλές φορές. Ό,τι φυτό και να έχετε δει, όπου και να το έχετε δει, μπορείτε να το βρείτε στις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης. Μπορείτε να παραγγείλετε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, ό,τι φυτό θέλετε και βέβαια θα βρείτε και μια τεράστια συλλογή από γλάστρες, οι οποίες είναι καταπληκτικές και πάρα πολλά αξεσουάρ για τον κήπο σας και πάρα πολλά φυτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης βρίσκουμε στις

0: Εσένα, Ιωάννα, που σ' αρέσει το ψωμάκι, νομίζω ότι αυτή η είδηση. Νομίζω αυτή η είδηση σε ξετρελάνει.
1: Για πες.
0: Η Ιωάννα, το μεταξύ, παιδιά, το διατυμπανίζει κάθε μέρα. Λέει σε όλους, κάθε μέρα που τρώμε, λέει σε όλους, εμένα το ψωμάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχεται ο διαιτολόγος, λέει, εμένα, λέει, με το ψωμάκι είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο.
1: Εννοείται, γιατί.
0: Έρχεται, όποιο και να δει, όποιο και να μιλάει, πάντα λέει για το ψωμάκι.
1: Ο πόνος μου είναι το ψωμάκι, γιατί ο διατροφολόγος και καλά κάνει ο άνθρωπος δεν με αφήνει να φάω ψωμάκι, αλλά εμένα είναι ο ερωτάς μου το ψωμί. Δηλαδή θα μπορούσα να ζήσω μόνο με ψωμί.
0: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά τέτοιο πράγμα, δηλαδή, εντάξει, ναι. Βλέπει το Γιώργο το πρωί, του λέει, Γιώργο, τι κάνει ψωμάκι, έχει.
1: Ψωμάκι, μήπως έχεις λίγο ψωμάκι.
0: Άκου να δεις τώρα το απόλυτο ψωμί. Το απόλυτο ψωμί. Βρήκανε λοιπόν, το ξέρεις, τον Ότζι.
1: Όχι.
0: Ο Ότζι λοιπόν είναι ένας άνθρωπος του πάγου.
1: Okay.
0: Είναι μια μούμια η οποία είναι ηλικίας 5.300 ετών. Η οποία βρέθηκε το 1991 στις Άλπεις.
1: Α, μάλιστα, ναι, έχουμε ξαναπεί για τον Ότζι.
0: Έχουμε μιλήσει. Σωστά. Αυτός λοιπόν, πρόσεξε τώρα, επειδή κάνουν τώρα διάφορες αναλύσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σκέψτε τώρα από το 1991 μέχρι το 2026 και ακόμα αυτόν τον κακομοίρη τον έχουν τρελάνει στην ανάλυση.
1: Ναι.
0: Βρήκανε λοιπόν μέσα στο στομάχι του, αυτός είχε πεθάνει από ένα βέλος.
1: Ναι.
0: Μάλλον πήγαινε για κάποιο κυνήγι, τον κυνηγούσαν, εν πάση περιπτώσει, τον πετύχανε πάντως. Το θέμα είναι αυτό. Έμεινε εκεί πέρα μες στον πάγο, τον βρήκαμε εμείς, τον ταλαιπωρούμε τώρα που λέει, δεν με αφήνει ούτε να ηρεμήσω, να ησυχάσω. Ανοίξανε λοιπόν στο στομάχι του, βρήκανε ότι ήταν μέσα, ότι

0: Υπήρχε προζύμι.
1: Ανάτα.
0: Άκου να δεις τώρα. Υπήρχε, μάλλον υπήρχε κάτι λέει σαν ζύμι που προσπαθούν τόσα χρόνια να το αναλύσουν, γιατί είναι λέει μιας πολύ μεγάλης αξίας, διατροφικής αξίας, επειδή είναι λέει original από τότε.
1: Ναι,
0: και προσπαθούσαν λοιπόν να φτιάξουν, να αναπλάσουν αυτή την προζύμι. Από αυτό μάλλον ψωμάκι έτρωγε και αυτός μάλλον το άρεσε ψωμάκι. Έτρεχε και τότε πετύχανε με το βέλος, πρόσεχε.
1: Ψωμάκι, παιδί μου,
0: μη σε καρφώσουμε πουθενά και σέλαμε το ψωμί. Πήρε το ψωμί και έτρεχε και το πετύχανε από μακριά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το καταφέρανε. Το καταφέρανε, παιδιά. Και βρήκανε την προζύμι, βρήκαν τη σύσταση. Και φτιάχνουν, λέει, τώρα ψωμί το οποίο είναι από αυτό το προζύμι.
1: Τέλειο.
0: Το οποίο ήταν μέσα στο μάχη του.
1: Άκου να
0: και
1: δεις.
0: Λέει ότι αυτό είναι, λέει, το απόλυτο ψωμί. Το απόλυτο ψωμί, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι 5.300 ετών.
1: Ναι,
0: δεν μιλάμε τώρα για ψωμί της πλάκας, μιλάμε τώρα σαν το παλιό καλό κρασί. 5.300 η μαγιά, λέει αυτή.
1: Φοβερά εντυπωσιακό τώρα, δεν είναι αυτό πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή να σου λένε, ας πούμε, ότι με βάση αυτή τη συνταγή μπορούμε να βγει στην παραγωγή ψωμάκι.
0: Βρέθηκε μέσα στο έντερό του αυτού, αυτή η μαγιά, ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι της ζύμης, ξέρω εγώ, η οποία, πρόσεξε, το ότι είχε μείνει τόσα χρόνια, αυτό είναι ψωμί. Κατάλαβε.
1: Έλατε. Διατηρείται.
0: Άμα βάζει το ψωμί στην κατάψυξη δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εντάξει, να το βγάζετε μετά και να τρώτε. Άμα, να μην πετάτε τα ψωμάκια, είναι κρίμα να τα πετάτε.
1: Σωστά.
0: Να τα βάλετε. Και τώρα λέει φτιάχνουν τέτοιο ψωμί, έχουν φτιάξει επιστήμονες και αν σε περίπτωση ενδιαφέρει μπορούμε να το παραγγείλουμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να κάνουμε να πάρουμε
1: μια φρατζολίτσα θα ήθελα.
0: Ναι. Δεν είναι, λέει, πάρα πολύ ακριβό.
1: Α, όχ.
0: Κάνα 20-30.000 ευρώ πρέπει να κάνω.
1: Αλήθεια,
0: η φέτα.
1: Η φέτα.
0: Δεν πειράζει, θα πάω στην εκκλησία για αντίδωρο.
1: Θα το μυρίσω μόνο.
0: Για αντίδωρο.
1: Είναι αντίδωρο.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Λοιπόν, σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5, θέλω να είστε έτοιμοι, διότι έρχεται ταξιδάρα. Έρχεται το παιχνίδι το οποίο αγαπάτε τόσο πολύ.
1: Το τυχερό τηλέφωνο.
0: Του Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ στον Λαβ 97,5 πρωινό Παρασκευής. Και τι μεγάλη χαρά έχουμε που έρχεται Σαββατοκύριακο. Και τι μεγάλη χαρά έχουμε που έρχεται και υπέροχο ταξίδι. Και τι χαρά έχουμε που έχουμε το τυχερό τηλέφωνο στην εκπομπή μας. Και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε υπέροχα ταξίδια. Πάνω από 30.000 ευρώ είναι η αξία των ταξιδιών που δίνουμε και φέτος. Και μάλιστα, από ό,τι σας έλεγα, μπορεί να περάσουμε και τις 30.000. Θα φτάσουμε σχεδόν κοντά στις 40.000 ευρώ σε ταξίδια που θα κάνουμε μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Πηγαίνουμε εκεί για ένα υπέροχο τριήμερο. Για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες στην Αίγινα που είναι καταπληκτικά.
1: Τα έχουμε ξαναπεί και τις προηγούμενες ημέρες, όλη την εβδομάδα που κάνουμε αυτό το διαγωνισμό, ότι είναι φανταστική η Αίγινα, είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ καλό το εισιτήριο, το ακτοπλοϊκό. Το Κόρες αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε πραγματικά την ομορφιά του νησιού. Προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση σε ένα περιβάλλον εναρμονισμένο με τη φύση και αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογένειες, ζευγάρια και παρέες που αναζητούν άνεση και χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα.
0: Εξαιρετικός προορισμός, παιδιά. Να ξέρετε, ναι, και το νησί και το κατάλημα. Είναι καταπληκτικό. Κόρες λοιπόν στην Αίγινα. Παίρνετε το κινητό. Σήμερα είπαμε μηνύματα.
1: Μηνύματα
0: οπότε
1: σήμερα
0: θα στείλετε όλοι τα μηνύματα για να βγάλουμε το τυχερό ή την τυχερή που θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει, ωραία, το μεσημέρι μαζί με τους υπόλοιπους που έχουν απαντήσει και πάρα πολύ σωστά. Παίρνετε το κινητό λοιπόν και στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber.
1: 694-711-11 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί θα στείλετε μήνυμα γράφοντας όνομα, τυπώνυμο και τη λέξη Αίγινα.
0: Και βέβαια, αν δεν είσαστε τυχεροί για το ταξίδι μας αυτό, μπορείτε πολύ εύκολα να μπείτε και να κλείσετε σήμερα τη διαμονή σας και να ζήσετε το καλοκαίρι που ονειρεύεστε στην Αγία Μαρίνα Αίγινας και στο Κόρες. Το οποίο είναι εκπληκτικό, είναι η εμπειρία σε συνδυασμό με την αγάπη και τη φροντίδα των επισκεπτών, είναι το μυστικό που κάνει τη διαμονή αξέχαστη στην Αίγινα και στο Κόρες. Μπείτε κιόλας και στο www.kores-aegina.gr. Και τώρα, Ιωάννα μου, πάμε, ναι, να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Στείλτε τα μηνύματά σας, μην αφήνετε την ευκαιρία να πάει χαμένη, καμία χρέωση. Πάμε εμείς στους δρόμους της Αθήνας να μας πεις και για τον καιρό, ο οποίος τι γίνεται.
1: Σήμερα λίγο περίεργα.
0: Αύριο
1: καλύτερα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπαίνετε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Λίγο καλύτερα είναι και στη Συγκρού στην Άνοδο. Πυκνή ροή συνεχίζεται και αυτή την ώρα να έχει, συνεχίζει να έχει και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Θα ψηλοδυσκολευτείτε από ό,τι βλέπω αναδιαστήματα στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και μετά από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Το βράδυ όμως γίνονται βοριάδες με την έντασή τους να φτάνει τα 5 μποφόρ. Και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 2,85 μέχρι 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Μητέρα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
14: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
15: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
16: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες.

0: Έβλεπα εχθές λοιπόν, Ιωάννα, το πόσα μηνύματα ήρθανε στο τραγούδι της ημέρας. Παιδιά, παίζεται πολύ δυνατά.
1: Μπράβο,
0: αυτή τη φορά,
1: θέλουμε.
0: Να ξέρετε. Νομίζω ότι με αυτό το διαγωνισμό γίνεται χαμός. Και βέβαια και ένα κίνητρο παραπάνω, γιατί κάθε μέρα έχουμε και ένα τυχερό. Γιατί δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει ένας τυχερός που θα κερδίσει ένα υπέροχο δώρο από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Η εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά μας προσφέρει φανταστικές ηλεκτρικές συσκευές, air fryer, scoop stick, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι για να λειτουργήσει έτσι άνετα και ωραία. Και βέβαια τηλεοράσεις,
1: μικροσυσκευές για την κουζίνα, πιο μεγάλες συσκευές για την κουζίνα.
0: Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά δώρα, παιδιά, τα οποία κερδίζετε και επαναλαμβάνω, κερδίζετε καθημερινά. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μην έχουμε έναν τυχερό νικητή. Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας, να το ανακοινώσουμε τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι, για να το σημειώσετε.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε ότι το τραγούδι της ημέρας θα έχει παίξει σίγουρα από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχει παίξει σίγουρα το τραγούδι της ημέρας. Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας για σήμερα είναι το. Money, money, money.
1: Ωραία.
0: Money, money.
1: Ωραία.
0: Money, money, money. Oh, money. Είναι το money, money, money από του Σάμπα. Είναι το τραγούδι της ημέρας, το οποίο ψάχνουμε από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Μόλις το ακούσετε, στέλνετε μηνυματάκι και διεκδικείτε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχουμε air fryer.
1: Α, ναι.
0: Ναι, γιατί το έβλεπα πριν από λίγο. Σήμερα έχει air fryer, παιδιά.
1: Τέλειο δώρο.
0: Καταπληκτικό, παιδιά. Σε σώζει το air fryer. Όσοι έχετε πάρει, ξέρετε. Όσοι δεν έχετε πάρει, να ξέρετε ότι χάνετε.
1: Να πάρετε.
0: Να πάρετε από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Λοιπόν, οπότε να έχετε το νου σας, γιατί και σήμερα θα έχουμε άλλον έναν μεγάλο τυχερό, μία τυχερή, από το τραγούδι της ημέρας εδώ στον Love 97,5.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο.
1: Επισήμως πλέον.
0: Επισήμως. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ο κύριος μπορεί να μας κάνει λίγες τις ριτζάτζουλες.
1: Εντάξει, αύριο καλύτερα.
0: Σήμερα αύριο θα είναι καλύτερα, ναι. Και την Κυριακή θα είναι ακόμα καλύτερα. Για όλους εσάς που θα φύγετε ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί τελειώνουν και τα σχολεία τα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε μπορεί κάποιοι να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Μπορεί κάποιοι που έχουν άδεια από πέρσι να τη χρησιμοποιήσουν τώρα.
1: Okay.
0: Πάντως είδα ότι από νωρίς το πρωί και σήμερα αλλά και χτες ήταν το λιμάνι του Πειραιά, είχε κίνηση.
1: Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε.
0: Περάσετε
1: να
0: υπέροχα, να το απολαύσετε, να ξεκουραστείτε. Αν είστε τυχεροί και έχετε και τώρα τη δυνατότητα να κάνετε διακοπές, να ξέρετε ότι είναι η καλύτερη περίοδος.
1: Να το απολαύσετε. Όταν όλα αλλάζουν ξαφνικά όμως, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση, θέλεις να νιώθεις σιγουριά. Τα προγράμματα Synent Health της Ινδέα είναι δίπλα σου όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, προσφέροντας αξιόπιστη νοσοκομιακή κάλυψη και πραγματική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπες, Ιωάννα μου. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για τη Δευτέρα το πρωί, στις 7 ακριβώς που θα είμαστε και πάλι εδώ. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βισβάρδη. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή και είναι η πιο αγαπημένη μέρα. Αυτό το ξέρετε. Είναι Παρασκευή και στην Αθήνα για μένα τα φανάρια αλλάζουν χρώμα με άλλο ρυθμό. Και μέσα σε όλη αυτή την οργανωμένη τρέλα της εβδομάδας, τις Παρασκευές υπάρχει πάντα χώρος για ένα χαμόγελο, για ένα σχέδιο για βόλτα, για μια βόλτα χωρίς σχέδιο, για ένα μήνυμα αγάπης. Ναι, βρε παιδιά, για ένα μήνυμα αγάπης και για μια μικρή απόφαση που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ημέρα μας. Καλημέρα, με Love 97.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 Εύβοις Βάρδι στην παρέα σας και πάμε να δούμε τι μπορείτε να κερδίσετε αυτή την εβδομάδα, και δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο, γιατί είναι ένα ολόκληρο ταξίδι. Blue Star Ferries για Λέρο, 2 άτομα σε καμπίνα με επιστροφή. Προορισμός λοιπόν η Λέρος με την Blue Star Ferries, και πόσο σας ζηλεύω. Λοιπόν, φυσικά και σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει. Καλύτερα για κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210-8919-800. Κατεβάστε τώρα και το νέο Seymour App της Blue Star Ferries τώρα.

περισσότερες πληροφορίες και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Λοιπόν, στείλτε το μήνυμά σας με τον προορισμό. Η Λέρος είναι για σήμερα στο διαγωνισμό μας. Στο Viber 694-700-1111, ονοματεπώνυμο Λέρος και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης βάρδι στην συντροφιά σας και αυτή η εβδομάδα, αν ήταν ταινία, η Παρασκευή θα ήταν οι τελευταίες σκηνές πριν τους τίτλους τέλους, όχι γιατί τελειώνει κάτι, αλλά για να αρχίσουν όλα όσα περιμέναμε. Το μετά την ταινία, παιδιά. Μια αγκαλιά που έχει καθυστερήσει, ένα τραπέζι με φίλους, μια βόλτα και η αίσθηση βέβαια ότι η ζωή παρά τα παράξενα σενάρια της συνεχίζει να γράφει όμορφες ανατροπές. Σε αυτές πιστεύω και σήμερα, Παρασκευή λατρεμένη μου, και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Λάβα 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ρωμαίος,
11: Γιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
13: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

Love 97,5 Εύης Βάρδης, την παρέα σας με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Και άμα αγαπάς, δεν ξεαγαπάς. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, όπως λένε. Και σήμερα το πρωί, να ξέρετε ότι κάποιοι ονειρεύτηκαν ότι θα ήθελαν να γίνουν σύννεφο, ας πούμε. Κάποιος ονειρεύτηκε ότι θα ήθελε να είναι καπετάνιος. Κάποιος θα προσπαθήσει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Κάπως έτσι λειτουργεί η ζωή. Όλα κινούνται. Τίποτα δεν μένει ακίνητο και οι άνθρωποι αλλάζουν και οι καρδιές ανοίγουν ξανά και οι φίλοι εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένεις και έρχονται και όμορφα νέα συνήθως χωρίς προειδοποίηση. Αυτό εύχομαι για σήμερα, την πιο αγαπημένη μέρα της εβδομάδας, συντροφιά με Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 έβιβες βάρκες. Στην παρέα σας είναι Παρασκευούλα, πρωί και οι δρόμοι γεμίζουν με βιαστικά βήματα. Κάποια παιδιά συνεχίζουν να δίνουν εξετάσεις, καλή επιτυχία. Κάποιοι οργανώνουν τα επαγγελματικά τους σπουδαία βήματα. Κάποιος σχεδιάζει ένα ταξίδι, κάποιος ερωτεύεται. Όλοι κουβαλάμε κάτι διαφορετικό, όλοι κάτι ψάχνουμε. Λίγο φως, λίγη αγάπη. Ένα λόγο να πιστέψουμε και στους ανθρώπους και στην αλήθεια τους και στο ότι αξίζει να συνεχίζουμε τη μέρα μας. Και φυσικά αξίζει και την τίνουμε με Love 97,5.

0: στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
9: Πες μου αν τις λεπτές με θυμάσαι.
8: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβερ 97,5 έβηβη βάρδι στην παρέα σας Παρασκευή και υπάρχουν κάποια πρωινά που μπορεί να μοιάζουν και με συμφωνία ορχήστρας. Είναι τα τηλέφωνα, είναι τα λεωφορεία, οι μηχανές, οι φωνές, ανάμεσα σε όλα είμαστε κι εμείς και να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και οι νότες. Και η πιο σημαντική νότα δεν είναι η θόρυβη γύρω μας, αλλά οι νότες της ελπίδας που κουβαλάμε μέσα μας. Τα όνειρά μας που παίζουν την πιο ωραία μουσική και σου στέλνουν ένα τραγούδι να σε βρει από τον Λάβερ 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 Επιβυσβάρδη στην παρέα σας. Ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και φυσικά είσαι και εσύ υπεύθυνος για το τι ακούς στον αγαπημένο σου σταθμό. Είσαι τυχερός γιατί μπορείς να αποφασίσεις. Ξόδεψε λοιπόν λίγα λεπτά για να απαντήσεις την online έρευνα του αγαπημένου σου σταθμού. Μπες στο Viber, μπες στα social του Love 97,5. Η γνώμη σου μας μετράει λοιπόν και φυσικά έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις και δώρα από την Pizza Fan. 2-3 λεπτά είναι αρκετά και η συμμετοχή σου θα κάνει τη διαφορά. Σου στέλνω ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. 80's, 90's, millenniums, αγαπημένα τραγούδια. Μια Παρασκευούλα που δεν υπόσχεται θαύματα. Πάει, τα θαύματα μας τέλειωσαν. Η Παρασκευή αυτή όμως, αυτή η συγκεκριμένη, υπόσχεται ίσως κάτι πιο σημαντικό. Μια ακόμη ευκαιρία να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να φροντίσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, να γελάσουμε έστω και με μια ανοησία και να θυμηθούμε και ότι η ευτυχία πολλές φορές κυκλοφορεί μεταμφιεσμένη σε απλές καθημερινές στιγμές. Φτάνει να είναι αληθινές. Και ένα τραγούδι σου στέλνω από τον Love 97,5.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Love 97,5 80s, 90s, millenniums, αγαπημένα τραγούδια. Παρασκευή, η ημέρα που αρχίζει να μυρίζει ελευθερία. Αυτή την Παρασκευή ειδικά την αγαπώ πολύ. 12 Ιουνίου, μια μέρα, μια Παρασκευή που την αγαπώ. Έτσι, δεν θα σας πω γιατί. Και τα όνειρα δεν χτίζονται μόνο στις διακοπές και στις γιορτές, χτίζονται και στα πρωινά που σηκωνόμαστε, θυμόμαστε όλα όσα έχουμε περάσει. Συνεχίζουμε όμως να δημιουργούμε, να κρατάμε την πίστη ζωντανή. Ακόμη και τον δρόμο έχει ανηφόρα και σήμερα ειδικά θα πω χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια και σας αφιερώνω όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, τα αγαπημένα τραγούδια από τον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5, Παρασκευή λοιπόν, και αυτή την Παρασκευή την αγαπώ ιδιαίτερα. 12 Ιουνίου λοιπόν, Παρασκευή, και αν σήμερα συναντήσετε έναν άνθρωπο κουρασμένο, δώστε του ένα χαμόγελο. Αν βρείτε έναν άνθρωπο χαρούμενο, μοιραστείτε τη χαρά του. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια και να είστε πάντα πάντα τυχεροί. Αν βρείτε έναν άνθρωπο που έχει χάσει λίγο την ελπίδα του, θυμίστε του ότι και το πιο μεγάλο δέντρο που θα δει στο δρόμο του ήταν κάποτε ένα μικρό σποράκι. Θα πω καλημέρα σήμερα σε όλους όσοι ερωτεύονται, σε όσους περιμένουν, σε όσους δουλεύουν, σε όλους όσοι ονειρεύονται, σε αυτούς που νοιάζονται για τον πλανήτη, σε αυτούς που βρίσκουν χρόνο ένας για τον άλλον. Είναι η αγαπημένη Παρασκευή, αυτή η συγκεκριμένη, είναι εδώ και μοιάζει να ψιθυρίζει πως τα καλύτερα κεφάλαια μπορεί και να γράφονται λίγο πριν γυρίσει η σελίδα. Λοιπόν, έρχεται και η Βάσο Λούκα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ραντεβού τη Δευτέρα στις 10. Και θυμίσου, κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης σου δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίσου 10 με 6, άκουσε το, στείλε στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 στον Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λαβ 97,5 Everything But The Girl Missing. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν του 1994 αυτό, με τόσο φρέσκο ακόμη ήχο, ε? Και παρότι μιλάει για κάποιον που δεν είναι πια εδώ και λείπει, ο ρυθμός του τόσο ευχάριστος, πολύ πολύ το αγαπώ. Στον αγαπημένο έρωτα σταθμό φυσικά εδώ το απολαμβάνετε. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2 και είναι Παρασκευή. Επιτέλους! Και οι μουσικάρες συνεχίζονται του Αιγαίου τα blues. Μας ξεσηκώνει ο Κώστας ο Μπίγαλης.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Ετοιμαστείτε για ένα Σάββατο άκρος ερωτικό. Το λένε τα άστρα. 13 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου έχουμε Αφροδίτη στο Λέοντα. Έρωτας, φλερτ, επιθυμίες πολύ πολύ έντονες. Ο Λέοντας ταιριάζει πολύ με την Αφροδιτούλα. Συνδέεται με τον έρωτα, τη δημιουργία, τη χαρά της ζωής. Η Αφροδίτη από την άλλη, πλανήτης που συμβολίζει τα γούστα και την ευχαρίστηση. Γουστόζα η Αφροδιτούλα. Αφροδίτη στο Λέοντα λοιπόν. Μιλά για απαθιασμένους έρωτες, συναισθήματα που επιτέλους εκδηλώνονται. Είναι δοτικοί, γενναιόδοροι, της αρέσουν οι απολαύσεις. Καλοζωισμένοι. Και του κεφιού και του γλυντιού η Αφροδίτη αυτή. Τονώνει την αυτοπεποίθησή μας και μας χαρίζει ζωντάνια και ενέργεια. Ετοιμαστείτε λοιπόν από αυτό το Σάββατο, ναι. Love 97,5.

We got

Πόσο θα ήθελα, βρε παιδί μου, να ξέρω να κάνω μαντινάδες. Δεν είμαι κριτικιά. Κατάλαβες, οι κριτικοί το έχουν έτσι. Στο Άψε Βίση έχω πάει Κρήτη και μου έχουν κάνει σε δευτερόλεπτα μαντινάδες. Μαντινάδες του θαυμάσω. Θα κάνουμε ταξίδι στην Κρήτη, ωστόσο. Να γράψουν για εσάς μαντινάδες. Το ταξίδι που σας έχω και σήμερα είναι Κρήτη. Προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines, 60 χρόνια τώρα, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο. Τα εφόδια της, εμπειρία, εξυπηρέτηση και άνεση των πλοίων της, που σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα δημιουργούν για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Τώρα, πληροφορίες και κρατήσεις για τα ταξίδια σας στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Φυσικά έχω διαγωνισμό. Πάμε Κρήτη και σήμερα. Δύο άτομα σε καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Αυτό είναι το δώρο. Στείλτε μήνυμα στο Viber και διεκδικήστε το. Μήνυμα στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Καλή επιτυχία!

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Eco Carpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Απάντησε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Έχετε ακούσει Love 97,5, το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Έλαβαν 97,5. Τι διαβάζω εδώ. Απέλυσαν εργαζόμενο στο Αγρίνιο και αυτός χρέωσε την εταιρική κάρτα καυσίμων με πάνω από 32.000 ευρώ. Νεύρα. Πολλά ο άνθρωπος. Και μεγάλες διαδρομές. Μέχρι πού φτάνεις με τόσο καύσιμο αξίας 32.000 ευρώ. Θέλω τη βοήθειά σας αυτό. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο να χάνεις τη δουλειά σου αυτές τις μέρες κυρίως. Αλλά το να θες να κάνεις και κακό και να εξαπατήσεις, να γίνεις κλέφτης, πρώτα απ' όλα βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν καταλαβαίνω τη λογική κάποιων ανθρώπων, ειλικρινά όμως. Δεν θα εντοπιζόταν, δεν θα πιανόταν. Ζούμε σε περίεργες εποχές τελικά. Τι ακούμε κάθε μέρα, Χριστέ μου τι ακούμε. Love 97,5, αυτό που θέλω να ακούσουμε είναι οι μουσικάρες μας. Μόνο έτσι.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ξέρετε, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένο, συντονισμένη και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα. Από την εταιρεία Caronis ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. You drive me crazy, Britney. Καλό μεσημέρι, Παρασκευούλας. Μην ξεχνιόμαστε. Λίγο καιρός άλλαξε σε πολλές περιοχές της χώρας, με μπόρες, καταιγίδες, βροχές. Αλλά δεν μας χαλά το καλοκαίρι. Ένα σύντομο πέρασμα θα είναι αυτό. Καταστροφές να μην κάνει. Οι βροχούλες χρειάζονται και μέσα στο καλοκαίρι. Όταν είναι ποτιστικές που λένε, όταν είναι καλές. Και μετά πάλι ελληνικό καλοκαίρι. Ο Νούφριε. Χρόνια σου πολλά, γιορτάζει ο Νούφριος σήμερα. Η Βάσο Λούκα κοντά σας με σούπερ μουσικάρες από 80s, 90s, Zeros. 2002 GR σε ρυθμούς που αγαπάμε πολύ.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 που λέτε, αυτοί είμαστε. Να στείλω την καλησπέρα μου στη Σοφία από την αγαπημένη της Ύφνο. Έχω περάσει τα πιο όμορφα καλοκαίρια εκεί στο νησί σου. Και δικαίως γαλλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα αποθεώνει τη Ύφνο. Παραμυθένιο νησί λέει που ο χρόνος μπορεί να έχει σταματήσει. Θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Και λίγα λέει, έχει φρέσκο αέρα.

Αλλά παράλληλα, σαν να μην έχει, πώς να το πω τώρα, εντός εισαγωγικών, κακοποιηθεί από το σύγχρονο τρόπο ζωής, τον τουρισμό και όλα αυτά. Βάλε και τη Ρεβιθάδα και τα νόστιμα, τα φαγητά, τον νησί φημίζεται. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα που έφτασα εκεί, σαν να ήμουν στο σπίτι μου, βρε παιδί μου. Στο βγάζει αυτό η Σύφνος. Ωραίοι άνθρωποι. Μόσχα μου την αγάπη μου, φίλοι εκεί. Και σε όλους όσοι έχετε τις επιχειρήσεις σας, καλή σεζόν, εύχομαι. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Για πες μου, για πλησίασε να σου πω κάτι κι εγώ. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Love 97,5. Θέλω να περάσατε πολύ πολύ καλά. Είναι υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε. Και δεν πάμε πουθενά τώρα. Εγώ φεύγω όπως η Δόνας Γιαννόπουλος έρχεται. Μείνετε λοιπόν εδώ, στον Έρωτα Σταθμό. Από τη Βάσο Λούκα ευχές για τα καλύτερα. Δευτέρα στις 12 Νταν. Σας περιμένω. Να καλό περνάτε. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Ξεκινά τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
4: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
5: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
4: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

υπέροχο ξεκίνημα για να σας υποδεχτούμε στη σημερινή εκπομπή λίγο μετά τις 2 με τη Σαντένα. Μας θυμίζει ένα smooth operator, πολύ αγαπημένο κομμάτι από τα ξεκινήματα της τόσο ξεχωριστής και καταπληκτικής καριέρας της. Μέχρι και τις 4 θα πάμε και σήμερα παρέα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Μια μαγική κατάσταση με ένα πραγματικά μαγικό τραγούδι από την Olivia Newton-John σε λίγο, το αξέχαστο Magic. Θα προηγηθεί το συγκρότημα με το υπέρυπε πρωτότυπο όνομα, γεμάτο νόημα, Earth, Wind and Fire, σε χορευτική ατμόσφαιρα. Το λέει άλλωστε και ο τίτλος Let's Groove. Και αυτής αμέσως είναι η Ελένη Δήμου που θα μας θυμίσει τέλη ελληνικών 80s, όταν συνεργαζόταν με τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε Μιχάλη Ρακιτζή και τραγουδούσε το χαρακτηριστικό κομμάτι που είχε γράψει ο Μιχάλης, Δεν Πιστεύω. Όλα αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάδι 97,5, ένα υπέροχο κομμάτι με την υπογραφή του Κώστα Τουρνά από τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι που ερμήνευε η Χριστιάνα, πολύ πολύ προχωρημένο για την εποχή του, με το ελαφρώς reggae κλίμα του. Δεν είναι καθόλου τυχαία άλλωστε ότι πριν από μερικά χρόνια το είχε διασκευάσει ο Γιώργος Σαμπάνης με το στέρεο μάικ και ακουγότανε χωρίς να έχει υποστεί και πολλές αλλαγές, τόσο μα τόσο σύγχρονο, αν και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι 40 και χρόνων ζωής. Εδώ στο Λαβ στους 97,5 τα πετυχαίνετε αυτά τα ωραία, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους. Αν θέλετε μέσω του site μας θα βρείτε το site στη διεύθυνση loveradio.gr για αποστολή μηνυμάτων αλλά και ακρόαση διαδικτυακή και βέβαια μέσω του Viber στο 694-711-11 είναι το Viber του Λαβ. Τι να μας κάνει νύχτα, τραγουδούσε λίγο πριν η Χριστιάνα και για μια νυχτερινή βάρδια θα τραγουδήσουν πολύ ατμοσφαιρικά οι Commodores στο αξέχαστο Night Shift.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λαβ 97,5 και ελάτε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ταξιδέψουμε, και όταν μιλάμε για ταξίδι, το ταξίδι φέρει υπογραφή Annette Lines, γιατί στην Annette Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που πραγματικά μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο προορισμούς νέους, τη Μήλο και τη Σέριφο, αγαπημένοι προορισμοί και αυτοί. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα, αλλά και στο νέο See More App. Υπενθυμίζω ότι το See όπως θάλασσα, έτσι, S-E-A, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, See More App. Annette Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της, και μιλώντας για Annette Lines, εννοείται ότι ο διαγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικος και με πολύ μεγάλο δώρο. Έχουμε λοιπόν δώρο ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή. Υπέροχο δώρο λοιπόν, το οποίο θα το διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Θα γράψετε μήνυμα συμμετοχή στο Viber του Love 694-711-11, όπου θα γράψετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη Κρήτη και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11. Υπέροχο, καταπληκτικό δώρο, ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Υπέροχο, πολύ αγαπημένο, απόλυτο classic των 80's τραγούδι για να σας καλωσορίσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι το Ride Like the Wind που μόλις ακούσαμε από τον Christopher Cross εδώ στο Love, στους 97,5 εδώ, όπου και σήμερα πάμε παρέα μέχρι και τις 4, σε λίγο ατμόσφαιρα μπαλάντας αλλά και δυναμική ταυτόχρονα, γιατί δεν ήταν μια απλή μπαλάντα. Το Sign Your Name που θα ακούσουμε σε λίγο από τον άνθρωπο με το πρωτότυπο όνομα Terence Trent D'Arby θα προηγηθεί Belinda Carlisle και το τραγούδι που λέει μια σημαντική φράση και έγινε και τεράστια επιτυχία, Heaven is a place on earth. Και πριν από όλα αυτά πάμε να ακούσουμε την άλξη πρωτοψάλτη να ανεβάζει πολύ τα beats με ατμόσφαιρα reggae, να πηγαίνουμε μιας και βοηθάει και ο καιρός μαζί της. Βόλτα στη δεκαετία των Zeros με ένα ταξίδι στη Χαβάη με το χαρακτηριστικό και αξέχαστο Πάμε Χαβάη.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Υπέροχη Χαρούλα τραγουδώντας τη μάγισσά της από έναν έξτρα αποχωρημένο δίσκο για την εποχή του, 34 χρόνια ζωής. Μετράει πλέον η μάγισσα και το άλμπουμ Διευχών που περιείχε τη μάγισσα μαζί με πολλά άλλα αγαπημένα και όμως ακούγεται τόσο φρέσκο και σήμερα. Με αυτό λοιπόν βρισκόμαστε πάντα στο Live και τους 97,5 που ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι και μόλις το ακούσατε στον αέρα του Live, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα, όλα αυτά μέσω του τραγουδιού της ημέρας που υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω το παρουσιάζουν κάθε πρωί ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα 7 με 10 το πρωί. Πάμε για επιστροφή στη μουσική εκτός συνόρων και πάλι με Culture Club και αξέχαστο Do You Really Want to Hurt Me?

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5. Φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτω μιας ακόμα εκπομπής, μιας ακόμα εβδομάδας. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα, από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί. Ήταν κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η Εφημαλτέζ 4 με 6. Τι να σας πρωτοευχηθώ? Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ενώ θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, πάντα εδώ, στους 97,5 του Love, με το αγαπημένο μας ηχητικό μίξ, ηχητικό έτσι μείγμα για να ακριβολογούμε, με τα μεγαλύτερα 80s and 90s hits, ελληνικά και διεθνή, αλλά και μερικές βόλτες που και που, στα Zero. Στη Δευτέρα λοιπόν στις 2 και πάλι παρέα, ως τότε, για χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Not bad, Παρασκευή. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Ξέρω. Έρχεται μπουρίνι. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο καιρός θα χαλάσει. Δείτε το θετικά, ότι θα δροσίσει. Θέλετε από τώρα να έχει τόση ζέστη, απλά λάβετε μέτρα. Δηλαδή, μαζέψτε τα πράγματα από το μπαλκόνι και γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι ότι θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Μαζί μέχρι τις 6 με τα 80's και 90's της ζωής μας, με ό,τι καιρό κι αν κάνει, τέλεια περνάμε. Σημείωσε το Viber και για το τραγούδι της ημέρας. Ισχύει και σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα. 694-711. Εκεί μιλάμε, επικοινωνούμε. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε! Ήμουν στη...

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Σακίρα στον Love 97,5 που έκλεψε την παράσταση στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ξεκίνησε στο Μεξικό, με τη Σακίρα να πρωταγωνιστεί στην πρώτη τελετή έναρξης του Μουντιάλ, όπως και ο Αντρέα Μποτσέλη. Οι δυο τους έκλεψαν τις εντυπώσεις σε ένα φαντασμαγορικό σόου πριν την πρεμιέρα του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Μποτσέλη με την Κι Μουν Τζάε τραγούδησαν τον ύμνο του Μουντιάλ.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ. Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα,

0: κάνετε?
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
3: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν δεν είναι στη Vogue, δεν είναι στη μόδα. Τι θυμάσαι αυτή τη θρυλική ατάκα? Λοιπόν, να σας πω ότι η Μαντόνα θα εμφανιστεί σε μια σπάνια ειδική εκπομπή του BBC One με τον Graham Norton λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Confessions 2. Η εκπομπή έχει τίτλο Madonna and Graham και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του BBC θα μεταδοθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11:20 το βράδυ. Θα διαρκεί 50 λεπτά περίπου και περιγράφεται ως μια εκτενή συζήτηση για τη ζωή και την καριέρα της βασίλισσας της pop.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μοναδική Μαρινέλα και Αγέρας ίσον σε ρεμίξ. Ο αγέρας του Αιγαίου, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έχει ένα άλλο χρώμα, έχει ένα άλλο άρωμα και θα σε στείλουμε να το ζήσεις. Θα πας Κρήτη, δύο άτομα με καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή με την Anek Lines. Παιδιά, σούπερ διαγωνισμό, στείλτε τώρα μήνυμα, γράφετε Κρήτη και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνετε στο 694-711-11. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines, η οποία σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, το οποίο κατεβάζεις εδώ και τώρα.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Συνεχίζουμε δυνατά δεύτερη ώρα εκπομπής στον Love 97,5. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου. Στις συνταγές εσείς. Εδώ στη στήλη μας η συνταγή της ημέρας ζωγραφίζεται. Ετοιμαστείτε, μία ακόμα συνταγή ακροατή μας σε λίγο στον Love.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Κοίτα να δεις, ο Θανάσης μας ακούει στον Πειραιά και έχει δίκιο. Το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο είναι must φαγητό Σαββατοκύριακου. Οπότε, η μυστική του συνταγή περιλαμβάνει μια καταπληκτική σως με την οποία αλλάζει όλη η γεύση στο κοτόπουλο. Δηλαδή, παίρνει πινέλο και το αλήφι, το βάζει ολόκληρο μέσα στο ταψί και έχει φτιάξει σε ένα μικρό βαζάκι τη σως, η οποία έχει λίγο ελαιόλαδο, μουστάρδα, μέλι, το οποίο το ζεσταίνει για να είναι ρευστό και το ρίχνει μέσα, και όλα τα ωραία μπαχαρικά, δηλαδή κουρκουμά, βάζει δεντρολίβανο, αλάτι, πιπέρι, ριγανούλα, και με το πινέλο περνάει ένα χεράκι όλο το κοτόπουλο. Επίσης βάζει χοντροκομμένες κυδωνάτες πατάτες για να γίνουν ωραίες με το ζουμάκι από το κοτόπουλο, αλλά ανάμεσά τους πετάει και 2-3 γλυκοπατάτες. Παιδιά, είναι καταπληκτική ιδέα. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, παραδοσιακό ελληνικό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
10: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
9: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Πάμ και κάτω πέφταν τα κοριτσάκια όταν έβλεπαν το Λάμπι Λιβιαράτο στις θαλασσιές της Χάντρες. Το θυμάσαι, το έζησες. Να εμφανίζεται επί σκηνής, επί πίστας και να τραγουδάει το Πάμ και κάτω. Θρυλικές εποχές στην νυχτερινή Αθήνα. Λοιπόν, θέλουμε να είστε συγκεντρωμένοι, να παρακολουθείτε τα τραγούδια, διότι κάθε πρωί 7 με 10 τις καθημερινές ο Δημήτρης και η Ιωάννα λένε το τραγούδι της ημέρας, και αν μετά το πετύχεις μέχρι τις 6 το απόγευμα μας στέλνεις μήνυμα στο Viber με τον τίτλο, την ώρα και το ονοματεπώνυμό σου στο 694-711-11 και κερδίζεις καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης, τάμπλετ, τηλεοράσεις, air fryer, μαγεία.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και αφού ακούσαμε μαζί εδώ το Μάικλ με τα αδερφάκια του, τους Jackson 5, εγώ θα σας αφήσω. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας 6 με 8 να ενημερωθούμε για τα πάντα στη Showbiz και να γελάσουμε. Στις 10 το βράδυ, πάρτι κανονικό με το Μιχάλη Πίτσιο στα DEX. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Προσεκτικά με τον καιρό, bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας είναι εδώ και σας περιμένει για ένα δίωρο όλο κέφι, όλο τρέλα, όλο μπόμπα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, όλες τις αλαμούρες δίποτες, κυρία μου. Και όπως καταλαβαίνει, σήμερα είναι Παρασκευούλα, έχουμε μια χαρά, ένα τσίκι παραπάνω μέσα μας και όχ, κυρία μου, έχει ζέστη. Πολύ ζέστη. Έχουν ξεκινήσει οι ζέστες από τώρα. Φαντάσου τι θα γίνει Ιούλιος-Αύγουστος. Τη συχαίνω με τη ζέστη. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω επίσης φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Και έρχεται να ξέρετε, Αρβανίτη σας έχω, Δέσποινα Βανδύ σας έχω, Αραβίση Μάρα μου, Αλεξία επίσης από την Παρτινική Μεγαλόνισσον, Μαντώνα Ξεπρισμένη, Μαντώ Σκέτο και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play και έρχομαι.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με το θέμα που έθιξα προλίγου. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει ξεκινήσει και κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τη συχαίνω με τη ζέστη. Δεν θέλω καθόλου τη ζέστη. Γιατί αν είναι και είσαι μέσα στη ζέστη, κυρία μου, το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει καλύτερα είναι να είσαι όλη την ημέρα σε μια θάλασσα, σε μια πιτσίνα, και όλη την ημέρα να σου φέρουν κοκτέιλ, αναψυκτικά, νερά, να σου κάνουν αέρα και τα ζνεβή. Άμα κάνει ζέστη, είναι καλοκαίρι και περιμένει 5 μέρες να φύγει για να πας διακοπές. Βρώμο διακοπές είναι αυτές, δεν έχει νόημα, κυρία μου. Καλύτερα να πάμε στην Νορβηγία να ζήσουμε, που δεν κάνει ποτέ ζέστη, που δεν έχει ποτέ καλοκαίρι, να πεις παιδιά εδώ πέρα. Θα είμαστε στη μιζέρια μας μέσα και τα ζνεβή. Αν δεν πας ένα μήνα διακοπές όπως κάναμε παλιά, χρυσές εποχές Πασόκ, τώρα κάνουμε διήμερα, τριήμερα και λέει, α, καλά, εντάξει, πήγα 2 διήμερα. Καταπληκτικό. Εκπαιδευτήκαμε στη μιζέρια, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε διακοπές, αν μην υπάρχει αύριο, και τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό και λογικό. Πήγε η άλλη 2 εβδομάδες. Για όνομα του Θεού, πια δηλαδή, Μάρτον, μερικοί άνθρωποι δεν έχουν μέτρο. Άσε μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει τα σχολεία και οι δουλειές να κλείνουν Ιούλιο και να συναντιόμαστε όλοι ξανά αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά δεν υπάρχει κυβέρνηση. Ένα βγαίνει άνθρωπο, ένα πρωθυπουργό, να πει: παιδιά, έλατε εδώ. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω νόμο του Συντάγματος την υποχρεωτική 30ήμερη καλοκαιρινή άδεια. Εκεί να δει. Με 70% θα βγαίνει. Αλλά πού, δεν υπάρχει μυαλό, δεν υπάρχει, κυρία μου, όραμα, τίποτα. Έσχος και ντροπή.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καθίστε ήσυχα, γιατί έχω είδηση τη τελευταία στιγμή. Είδηση άκρος καλοκαιρινή, κυρία μου. Καλοκαιρινές διακοπές. Για πάντα. Διαβάζω εδώ, Κατερίνα Καινούριου, οι πρώτες φωτογραφίες με μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της. Αποκλείεται. Δεν είναι αληθινό. Όχι, όχι, όχι, όχι, κυρία μου. Είναι AI. Αλήθεια. Έβαλε μαγιό η Κατερίνα Καινούριου. Αυτή δεν μας έλεγε τις προάλλες ότι είναι γεμάτη και τα ρίτιδα από τον Αστράγωρο μέχρι τον Γουφό επάνω. Πώς γίνεται οι φωτογραφίες της να είναι σαν την Barbie Μινεσότα? Εδώ πέρα, κυρία μου, στις φωτογραφίες είναι πιο αλφάδι, πιο λία επιδερμίδα και από τη λία βίσκαλε. Εδώ μας έλεγε ότι είναι γεμάτη και τα ρίτιδα. Και η φωτογραφία εδώ πέρα είναι αψιγάδιαστη, κυρία μου. Είναι κάτι σημαίνει. Ή οι φωτογραφίες είναι AI κανονικά, ή μας λέει ψέματα στην εκπομπή για να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Πάντως, αφήστε αυτά. Έβαλε μαγιό η Κατερίνα Καινούριου. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Όλο το υπόλοιπο τώρα εδώ πέρα, αυτές είναι λεπτομέρειες. Εντάξει, το πέλα έχει βάλει ένα πολύ ωραίο φίλτρο. 2, 7, 8, 10 μπορεί να έχει βάλει κιόλας και φίλτρο κάμελο του νερού. Αλλά πάντως η κοπέλα έβαλε μαγιό, αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να είναι μάνα και παρουσιάστρια, όμως είναι πάρα πολλά γυναίκα. Και έβαλε το μαγιό της. Μπικίνι, μπικίνι, που λες τσα-τσα-τσα. Δεν μείνανε δα και πολλές. Πάντως αυτό σημαίνει την έναρξη τη καλοκαιρινή περίοδο, αφού και η Κατερίνα Καινούργιου το έβαλε το μαγιό τη, κυρία μου. Ναι, ναι, ναι. Έβαλε και ένα ωραίο καπέλο έτσι πέργολα, σαν ηλιακό θερμοσύμφωνα. Πάρα πολύ καλό. Το τσόκαρο από κάτω. Και τσίκι, τσίκι, τσίκι, πήγε. Αχ, κυρία μου, έτσι είναι. Μύρισε αντιλιακό, μύρισε καρπούζι. Το Κατερινάκι έβαλε το μαγιό του. Αυτά είναι.
1: Δημήτρη Ψεματίκα, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στι 7 το πρωί, στον Λαβ 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Ασύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάν.

αποφασίστε, διότι έχουμε άλλα προβλήματα τώρα. Πριν σας έλεγα για την Κατερίνα καινούργιο ότι έβαλε μαγιό. Έβαλε μαγιό και η Ιωάννα Τούνη και έγινε χαμός, κυρία μου. Έγινε τώρα να δεις το τι της λένε από κάτω. Η κοπέλα τι έβαλε, έβαλε ένα μαγιό πάρα πολύ ωραίο που είναι ένα κορδόνι πίσω, ένα κορδόνι μπροστά και δύο μικρά πατς έτσι εδώ πέρα πάνω στο στήθος. Δεν είναι μαγιό αυτό. Αυτό είναι ότι απέμεινε από μαγιό. Είναι 2,5 γραμμάρια το ύφασμα, να ξέρεις, και πολύ μπορεί να σου πω αυτή τη στιγμή. Και το έβαλε φυσικά. Φωτογραφήθηκε έτσι σεξι πάντα όταν φοράει τέτοια μαγιό. Δεν βλέπεις ποτέ τη μούρη της. Είναι σε μια φάση τύπου, ναι, λίγο τουρλό από εδώ, ναι, μόνο το πίσω, η πίσω όψη του φεγγαριού, να φαίνεται κιόλας το μαγιό που χάνεται κατά συνέπεια. Και μπήκαν από κάτω διάφοροι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψεύτικα αυτά που γράφουν. Ναι. Είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Μόνη της τα γράφει για να τσακώνεται με τον εαυτό και να μετά να πηγαίνουν στα site και να λένε πω. Σεξιστική επίθεση δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη φορώντας ένα αποκαλυπτικό σεξ μαγιό. Έγραψε από κάτω και αυτή γιατί ήταν πάρα πολύ έξαλλη. Γιατί τη είπαν, είναι αυτό μαγιό να φορέσει μία μάνα μορσή και τα πουλά στον κόσμο, δεν τρέπεσε λίγο. Ως τα μούτρα σου. Μήπως έχει Instagram η Ελένη Λουκά, θα σας γελάσω. Και έγραψα αγανακτισμένη. Ποτέ καθόλου, δεν την νοιάζει καθόλου. Είμαι 33 ετών, έχω ένα μωρό και θα φοράω ό,τι θέλω. Ακούς, ακούω να λες. Η κοπέλα είναι 33 ετών, έχει ένα μωρό, έχει ένα σπυράκι στις μασχάλες, έχει πονοκέφαλο και θα φοράει ό,τι θέλει. Γιατί έτσι γουστάρει. Θέλει το μαγιό της να είναι δύο κορδόνια, πάρα πολύ ωραία. Διότι σου λέει αυτό το κορδόνι, κυρία μου, μπορεί να χαλάσει το παπούτσι μου. Παίρνω το μαγιό μου, το κάνω κορδόνι στο παπούτσι μου και φεύγω. Έχει αέρα στη Μύκονο. Βγάζω το μαγιό μου που είναι μόνο κορδόνι, δένω τα μαλλιά μου και είμαι πάρα πολύ κούκλα στο Super Paradise. Αλλά από μυαλό, δεν έχετε μυαλό. Είδατε και πέρα ένα μαγιό τέλος πάντων έτσι πως είναι και πατάμε σου, δεν τρέπετε λίγο η κοπέλα. Εν τω μεταξύ, αυτή η κοπέλα, τέλος πάντων. Γιατί από τη φοράει μαγιό τα τελευταία χρόνια φωτογραφίζεται πάντα με την όπιστε. Δηλαδή, όποτε φοράει μαγιό η Ιωάννα Τούνη, το έχω παρατηρήσει. Δεν βλέπουμε ποτέ τη μούρη της. Ένα πράγμα, ένα κακό, γιατί. Πουρκουά. Μήπως για τα σχόλια. Μήπως για να ξεκινήσει από κάτω η συζήτηση και να πουλήσει καρμαγιό. Έξυπνο, της το δίνω, κυρία μου. Είναι πολύ καλή τηλεπολίτρια.

Εγώ σας έχω πει χιλιάδες φορές ότι τα social media θα κλείσουν σπίτια, θα καταστρέψουν οικογένειες, θα μαυροντηθούν μανάδες. Διαβάζω εδώ, στην Αυστραλία έγινε, κυρία μου, έπιασε παυτοφόρο τη σύντροφό του με τον γιο του στο κρεβάτι. Μη ρωτήσεις τι κάνανε, απλό έναν τραχανά. Και ο απατημένος σύντροφος και πατέρας ταυτόχρονα ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media. Δηλαδή, είναι που είναι ξεφτύλα όλη η οικογένεια μαζεμένη, σου λέει, γιατί να μην μοιραστούμε και την ξεφτύλα μας, πάρα πολύ ωραία. Τους τράβηξε ο πατέρας, ο γιος είναι ένα τούμπανο, η σύντροφος μητριά είναι επίσης δύο τούμπανα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, και σου λέει, ήμασταν πάρα πολύ ωραία έτσι, να. Και αφού λέμε, δεν φοράμε ρούχα, δεν ξαπλώνουμε το κρεβάτι να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Δεν κοιμηθήκαμε, είχαμε αϊπνίες, κυρία μου, και την κατάλληλη στιγμή ποιος μπαίνει μέσα. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά, καλύτερα τώρα παρά μετά. Όπα της, και μπαίνει μέσα αυτός πάρα πολύ ψύχρεμος. Κύριος, με το κάπα κεφαλαίο, θέλω να σημειωθεί αυτό στα πρακτικά της διοίκησης. Κύριος, ούτε τους έβρισε, ούτε τους έφτισε, ούτε τους κοπάνησε, ούτε τους κυνήγησε με κανένα πολυμίξερ, τίποτα, κυρία μου. Ανέβηκε το βίντεο στα social media. Φυσικά στην Αυστραλία κάνουν πανηγύρι, κυρία μου. Εκπομπές επί εκπομπών, να λένε κάτι κουλά προσωπικά δεδομένα, και εξέθεσε το γιο του, και εξέθεσε τη σύντροφό του. Είστε με τα καλά, καλά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πόσο πια ενδιθενιά, και σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Οι άλλοι, οι ξετσίποτοι εντελώς είναι αυτοί. Του σχοινίου και του παλουκιού, ενώ τα είχε με τον πατέρα, πήγε και με το γιο. Όταν, αγάπη μου, εμείς αυτά τα παίζαμε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 90, το όνομα σου Αναστασία. Αυτή είχε πάρει γιο, πατέρα, τον συμπέθερο, τον παππού, ένα κοινοτάρχη, τον κύριο κάτω στην είσοδο, ένα δάσκολο, ένα παπά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντως έχουν μεγάλη έτσι, πέραση αυτές οι καταστάσεις. Στην Αυστραλία τώρα αυτός έχει κάνει μήνυση και στη σύντροφό του. Έχει αποκληρώσει το γιο του. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Οτιδήποτε νεότερο επί των εγκομενικών και οικογενειακών, θα διακόψω το πρόγραμμά μου.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός. Είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Γιατί έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε. Πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Ακούστε τώρα τι σας έχω, γιατί θα σας τρελάνω. Σας έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια, άκου τώρα εδώ, όχι απλά, αλέρε τουρ για την Κρήτη, για δύο άτομα, με καμπίνα και γιοταχή, με την Anek Lines. Διότι, αγάπη μου, η Anek Lines, εκτός ότι έχει φοβερά πλοία, είναι κάτι τεράστιο να ξέρεις εκεί πέρα μέσα. Έχει τα πάντα μέσα. Ό,τι γουστάρεις το έχει μέσα. Πηγαίνεις έτσι ωραία ξεκούραστα. Είσαι σίγουρος ότι φεύγεις την ώρα του. Θα φτάσεις την ώρα του. Πάει με ασφάλεια και είναι και large. Δεν δίνει μόνο δύο εισιτήρια αλέρε tour. Όχι, κυρία μου. Σου δίνει και καμπίνα. Σου δίνει και να βάλεις μέσα το αυτοκίνητό σου. Στείλε τώρα μήνυμα στο 694-711-11. 694-711-11 μέσω Viber. Γράφεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Και η Anek Lines, η οποία είναι το όνομα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, σου δίνει δώρο για να πας στην Κρήτη. Εισιτήρια για δύο άτομα. Alleur Tour με καμπίνα και γιοταχή. Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε για Anek Lines, μιλάμε για την ιστορία της ακτοπλοϊκής στην Ελλάδα. Μιλάμε για την απόλυτη λατρεία στην Κρήτη. Σε πηγαίνει και σε φέρνει όποτε θέλεις, όπως θέλεις, όπου θέλεις. Anek Lines, μιλάμε για εγγύηση, μιλάμε για υπογραφή. Εσύ όσο μιλάω στέλνεις μηνύματα στο Viber 694-711-11, γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Πάω να δω να έρχομαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εντάξει, κυρία μου, τώρα να ξέρεις, έχω πάρα πολλές ειδήσεις. Δηλαδή, έρχονται τα τηλεγραφήματα από το Associated Press ασταμάτητα. Δηλαδή, βλέπω CNN και παίζει μόνο ελληνικές ειδήσεις. Απίστευτο, διαβάζω. Η Σύση Χριστίδου έκανε το πρώτο μπάνιο της για φέτος. Είναι απίστευτο. Είναι γεγονός. Πραγματικά τώρα. Δηλαδή, εντάξει, οκ, η κοπέλα έκανε μπάνιο. Είναι αυτό η είδηση, καλέ. Και ανεβαίνει και στα ενημερωτικά site ότι η Σύση Χριστίδου έκανε το πρώτο της μπάνιο, ας πούμε. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, έχουμε χάσει κάθε αίσθηση η είδηση πληροφορίες όμως, δεν τα αφήνει έτσι εδώ ο ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος. Λέει: έκανε το πρώτο της μπάνιο για φέτος, το βίντεο με μπικίνι και φόντο πισίνα. Δηλαδή, μας προσδιορίζει κιόλας ότι δεν είναι στη θάλασσα, ας πούμε. Δεν πήγε στον κάδο μαλλιά. Ω, ναι, δεν φοράει ολόσωμο. Δεν φοράει μπουρκίνι, μπουρκίνι, μπουρκίνι. Που λες, όχι. Έβαλε μπικίνι, μπικινάτη η Σύση Χριστίδου και πήγε σε πισίνα. Μπορεί να στο σπίτι της κοπέλα, δεν λέει πού. Όμως έχει φόντο πισίνα. Δεν έχει φόντο το ημεροβίγλι, τη Σαλαμίνα, νεού, την ύδρα των πόρων, νεού. Έχει φόντο μια πισίνα. Ποια πισίνα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνήστε και κερδίστε. Να κάνει εκπομπή η Νικολούλη να μας πει ποια πισίνα είναι πίσω φόντο από τη Σύση Χριστίδου που κάνει το πρώτο της μπάνιο, κυρία μου. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα δεν μου τα λέμε. Δεν υπάρχει καμία λογική σε όλο αυτό το πράγμα. Φτερνίστηκε για το 2026 για πρώτη φορά η Σύση Χριστίδου στις αρχές του χρόνου. Πέρδισε η Ελένη Μενεγάκη για το 2026, κυρία μου. Δηλαδή θα περνάμε σε τέτοιες καταστάσεις, καλέ. Εντάξει, είπαμε λίγο. Έκανε το μπάνιο σε ολόκληρο κείμενο όμως, να λέει μέσα πράγματα το οποίο λες αποκλείεται να είναι αληθινά. Έχει γράψει εδώ πέρα ο άλλος, ποια πολυδούρη γυρία μου, και τι να λέμε εδώ πέρα. Εδώ έχει γράψει ολόκληρη μυθολογία γύρω από τη Σύση Χριστίδου. Μόνο ότι κυνήγησε φλαμίγκο δεν έχει γράψει μέσα στο κείμενο. Πάντως έκανε το πρώτο της μπάνιο. Αυτό κράτα, κυρία μου. Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Οι εκπτώσεις δεν ξέρω πότε ξεκινάνε.

0: Σου απαντάω.
1: Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω στα εξωτερικά, κυρία μου. Διαβάζω εδώ πέρα μια είδηση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Καναδάς, πιλότος της Air Canada πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς την απαραίτητη άδεια. Και δεν μιλάμε, κυρία μου, τώρα για ένα κράτος τσίρκο. Μην πάει το μυαλό σου αλλού, μην κάνεις άλλες εικόνες. Μιλάμε για τον Καναδά αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται μια σοβαρή χώρα. Η Air Canada υποτίθεται ότι είναι μια σοβαρή επίσης αεροπορική εταιρεία. Επί 17 χρόνια πετούσε αεροπλάνο, έκανε τον πιλότο, κυρία μου. Σου λέει: εγώ μικρός ήθελα να γίνω πιλότος. Δεν με αφήσανε, αλλά έχω το πήρε το αεροπλάνο, βουρ, το πετάω. Δεν είναι ότι έκανε τον αεροσυνοδό, καφέ ή τσάι, δηλαδή με το πολύ εκεί πέρα να μπέρδευε τη ζάχαρη με τη ζαχαρίνη. Πέταγε αεροπλάνο. Και τα αεροπλάνα τη εταιρεία αυτή είναι κάτι γκουμούτσα, είναι κάτι τεράστια. Δεν είναι ότι είναι μέσα 20 νοματέοι που να φυσήξει λίγο ο άνεμος, σηκώνεται το αεροπλάνο. Όχι. Τώρα εντωμεταξύ, μετά από 17 χρόνια, ποιο πήγε και τον κάρφωσε, ποια σαλαμούρα τον κάρφωσε, ένας θεός ξέρει. Ο Τζέφρι Γουόλ συνελήφθη, λέει, την 1η Ιουνίου, αφού σύμφωνα με τους ερευνητές είχε πραγματοποιήσει πάνω από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 έως το 2025 χωρίς να αποκτήσει ποτέ την άδεια ή να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχε ολοκληρώσει τις σπουδές και το τελευταίο μάθημα με έκοψε η καθηγήτρια. Όχι. Δεν είχε κάνει καν όλα τα μαθήματα καλά. Εντάξει, εγώ τα παίρνω, τα είδα λίγο τα γύρω-γύρω. Εγώ είμαι της παράδοσης. Έκανα 5 έτσι μαθήματα, τα κατάλαβα όλα μια χαρά. Δηλαδή, επειδή έχω δει όλες τις εκδόσεις του Grace Anatomy, όλους τους κύκλους, θα πάω στον επαγγελματισμό να χειρουργήσω. Κάπως έτσι ήταν και αυτός. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ, να ξέρετε, πάντα έχω τέτοιο φόβο. Μην είναι κανένας ανώμαλος μπανεστριτζής ο πιλότος και πάρει το αεροπλάνο και όπου φύγει, φύγει. Πάντως τον πιάσανε. Τους πήρε γύρω στα 20 χρόνια, αλλά τον πιάσανε.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπούς φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου.

Και τώρα θα πάω, κυρία μου, στο θέμα αδυνάτισμα, καλοκαίρι και τα συνεφή. Επειδή βλέπω διάφορα βιντεάκια, κάτι αποτρελαμένους στα social media, κάτι που είναι κάτι θηρία, έχετε δει κάτι τύπους που το μπράτσο τους είναι σαν την περιφερειακή ενότητα Ετωλακαρδανίας και λέει εγώ είμαι πάρα πολύ φυσικός, με γυμναστική και σου λέει να κάνεις 10 ασκήσεις στο σπίτι για να γίνεις έτσι. Μα για να γίνω έτσι, κυρία μου, πρέπει να πέσω σε πυρηνικό αντιδραστήρα μέσα. Ο άλλος έχει 22 κοιλιακούς, τον ποπό τον έχει στις μασχάλες, κάτι μπούτια τόσα και λέει αυτά. Οι ασκήσεις με καρέκλα στο σπίτι, κάνε 10 επαναλήψεις για να γίνεις έτσι. Για να γίνω έτσι, γούγκλα μου, πρέπει να κάνω τάμα στην Παναγία της Τίνου και να κάνω και 10 φανουρόπιτες, μπας και μου φανερώσουν πού είναι η κοιλιακή μου και πού είναι η μέση μου. Μην πιστεύετε όλες αυτές τις βλακίες, επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, δεν τελείωσε, κυρία μου. Άμα θέλει να κάνει γυμναστική για ένα καλοκαίρι, κάνε από τώρα για το καλοκαίρι του 28. Δεν προλαβαίνει διαφέτος, τελείωσε. Έχει μπει ο Ιούνιος, σιγά σιγά μπαίνει ο Ιούλιος, έρχεται και ο Αύγουστος, μετά θα έρθει χειμώνας, θα ξαναφάμε πάλι. Μην αγχώνεσαι. Μην κάθεσαι τώρα και παίρνεις χάπια, αδυνατιστικά από εδώ. Τρυπιέσαι με τις ενέσεις αυτές για να δυνατήσεις. Δεν γίνεται, κυρία μου. Άστε εδώ πέρα που δεν βλέπεις πόλεμο, σεισμοί, λοιμοί, καταμποντισμοί, έμπολα. Φάει όσο προλαβαίνεις. Φάει παγωτά, φάει καρπούζια. Να γίνει χαμός. Ό,τι είναι να γίνει, έγινε. Η θάλασσα σε περιμένει. Δεν έχει ζυγαριά μέσα στη θάλασσα. Βούτα. Μην πιστεύεις όλες αυτές τις γελίες αλαμούρες που βγαίνουν εκεί στα TikTok, στα social media, να μας πείσουν ότι είναι πάρα πολύ φυσικοί όλοι. Είναι η άλλη γκόμενα, κυρία μου, και έχει μία μέσα δαχτυλίδι, πιο δαχτυλίδι και από την Μπάρμπι Πετρολάκη, και σου λέει έγινε έτσι, κάνοντας 10 σκουός και 10 γύρους γύρω από το σπίτι σου. Είσαι με τα καλά σου, μπορείς αυτή τη στιγμή. Τους πιστεύεις, αυτοί κάνουν όλη την ημέρα γυμναστική, δεν κάνουν κατάλληλο στη ζωή τους. Τρώνε μόνο ένα μπρόκολο και ένα μπιφτέκι με κρυθάρι και τσία. Καλά, μην δω άνθρωπο να τρώει τσία, να ξέρεις. Δαιμονίζομαι. Τέλος πάντων, φάε και να περάσουμε ωραία.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι να ξεκουραστείτε, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να βγεις έξω, να διασκεδάσεις, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα, να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να το διασκεδάσεις και κυρίως, κυρία μου, να φας. Να φας και να κάνεις ό,τι σου ήρθει. Επίσης, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Λαβ 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούς στον αέρα του Λαβ 97,5, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694711. Και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης. Τηλεοράσεις, air fryer και μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5. Εδώ σε αφήνω. Καλό Σαββατοκύριακο. Αντίος αμίγκος και πάλι τη Δευτέρα θα είμαι εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: Campus Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Τίμπερλαντ παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Ακούς Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
0: Μόνο στον Love.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. I can really shake them down.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Στον Love 97,5.

0: You ready to kick some ass?
1: Turn up the music.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σαββιδάκης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο Παρασκευή και Σάββατο στις 10 στους 97,5. Πού αλλού? Love Radio. Radio.
3: Μάρε 5 μέρες για τσεξίδιστος και 5 γιατί παρουσιάστηκε σωστά.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97.5.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Θέλεις να ακούσεις λίγη μουσική? Μόλις πατήσω αυτό το κουμπί, ο μαγεμένος εφέρας της νύχτας θα γεννήσει τη γλυκιά μουσική και εσύ θα ξαναβγείς το χαμογελό. Κοίτα πόσο απλά είναι τα πράγματα.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
2: Βουτυράτος.
1: Πολέλεκας.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Ναι, το γράφεις στο τηλεφωνικό κατάλογο.
2: Μα είσαι βέβαιος?
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Monster Love 97,5.
1: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την...